0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Με ό,τι φωνή έχουμε. Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά δεν γινότανε. Ανωτέρα βία. Γεια σας παιδάκια.
1: Και της Ρεάλ το
0: φοβητρό
1: έγινε.
0: 11 του Μάη λοιπόν, Δευτέρα. Έλα Νίκο μου, καλημέρα βαλικάρι μου.

Λοιπόν, άλλη μια εβδομάδα έχει ξεκινήσει. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είναι μερικές φορές που δεν μπορείς να είσαι απίκο που λέμε. Δεν πειράζει όμως. Εδώ είμαστε. Καλημέρα εδώ από την Ηλιόλου στη Μελβούρνη. Καλημέρα σε όλους τους αγαπημένους ακροατές, όπου και αν βρίσκεστε. Μελβούρνη αυτή τη στιγμή στους 14 βαθμούς. Θα φτάσουμε τους 18 σήμερα με ηλιοφάνεια. Θα ανέβει λίγο το θερμόμετρο αύριο, θα πάει στους 20, στους 21 μεθαύριο, στους 22 την Πέμπτη Παρασκευή. Προχθές δεν θα έχουμε μέχρι την Κυριακή, έτσι μας δείχνει. Τι συμβαίνει? Τι έγινε ρε Μαρκουά? Δεν δουλεύω κανένα, εγώ την αλήθεια είπα. Τα λέω ανατοραβία, εννοώ πανηγυρισμοί και τέτοια. Μόλις ήρθα από Νέα Φιλαδέλφια. Είχα πεταχτεί λίγο εκεί πέρα για τους πανηγυρισμούς και γύρισα. Απλά δεν περίμενα να αργήσει τόσο πολύ. Δεν περίμενα τόσο μακριά δηλαδή.

Καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όλη την Αυστραλία, σε όλες τις πολιτείες. Καλημέρα στην Αδελαϊδα στους 22 βαθμούς σήμερα χωρίς βροχές. Καλημέρα στον Μπρίσμπεν που θα ρίξει και κανένα ψηλόβραχο στους 25. Καμπέρα στους 20, Ντάργουιν στους 33, Χόμπαρτ 17, Πέρθ με ήλιο στους 26 και Σίδνεϊ θα βρέχει σήμερα στους 22 βαθμούς.

0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Καλημέρα λοιπόν και χρόνια πολλά σε όσους έχετε αυτά τα ονοματάκια. Αργύρης λοιπόν, Αργυρία, Αρμόδιος, Κύριλλος, Μεθόδιος, Μεθοδία. Πολύχρονοι και εσείς που έχετε γενεθλιάκια, να είστε πάντα γεροί και δυνατοί. Να χαίρεστε και να απολαύσετε τη σημερινή ημέρα λοιπόν. Να δω, μου δείχνει, έχουμε κανέναν ο Ρουφιάνος, μου δείχνει εδώ πέρα για καμία γενέθλια. Όχι, δεν έχουμε κάποιον έτσι άνθρωπο ο οποίος είναι γνωστός, δικός μας εννοώ. Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών, Εθνική ημέρα ποδηλασία στην Ολλανδία, Εθνική ημέρα τεχνολογία στην Ινδία. Στο σαν σήμερα να σας πω ότι το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη, το 330, ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής παγωνιών Πούλμα στο Ελληνόη το 1894, μαζική αποδοκιμασία του Πατακού στο στάδιο από μαθητές της κέντρωσης για τα 3 χρόνια της Χούντας και φυσικά σαν σήμερα θα λέμε ότι πήρε η ΑΕΚΑΡΑ το πρωτάθλημα.
1: Φίλε στράτε, καλημέρα Ρυθμέ και καλημέρα Ολυμπιακέ. Σιγά ρε, μας ανατρίχιασες πρωί πρωί. Πω, τι τραγουδάρα ήταν αυτό.
0: Σ' άρεσε?
1: Σπάτε και τα δοκάρια.
0: Όλα τα σπάμε.
1: Σιγά τσουρελάκι πες τους.
0: Μη στεναχωριούνται οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί, ειδικά και οι παοξίδες που ήταν τα 100 χρόνια και θα πέραν τον τάμπλ αυτή η Ελλάδα. Να τους πειράξω λίγο σήμερα για την ημέρα μας. Σήμερα είναι η μέρα μου που λέει και ο Δημάκης. Ωραίο πάντως το με σασπένσε χθες ημέρα. Να σας πω ότι η Νέα Φιλαδέλφεια συνεχίζει και δεν γίνεται χαμός στην Αθήνα. Σας πέντε λοιπόν, προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός 0-1, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ήθελε ένα γκολ για να πάρει το πρωτάθλημα, το έβαλε στο 94. Καλημέρα Βασίλη, ακούει ο Βασίλης? Και δεν δουλεύει ο Βασίλης σήμερα, την είχε ψηλιαστεί τη δουλειά. Λοιπόν, ρυθμός.com.au, μπαίνετε, ενημερώνεστε, ακούτε φυσικά και τις αγαπημένες εκπομπές επανάληψη. Συμμετέχετε και στην παρέα μας μέσω του chat. Καλό θα ήταν να κατεβάσετε την εφαρμογή μας, το app του ρυθμού, Ρυθμός Radio, Apple Store, Play Store. Κατεβάστε το για να τα έχετε όλα με ένα κλικ στη συσκευή σας.

0: θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεί.
1: Ρε φίλε, τι να πω για το φίλο εδώ που στέλνει το μήνυμα. Είναι χωριά. Μπράβο και στο Παναθηναϊκό, γιατί δεν ήταν, δεν άφησε. Δηλαδή τίμησε τη φανέλα του, έπαιξε καλά. Παναθηναϊκός είναι, το περιμέναμε αυτό, ότι θα έχει αντίδραση. Και έτσι πρέπει να κάνει για την ιστορία του βασικά. Ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να κάτσει να χάσει για να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Είναι λογικό αυτό, μην τρελαίνεστε. Γι' αυτό είπα μπράβο στο Παναθηναϊκό που τίμησε δηλαδή τη φανέλα του.
0: Με λίγα λόγια θα σου πω με συγχωρείς. Και θα σε βρίσω για τις φταίς που ζούμε χώρια. Μια σχιζοφρένεια αν θες.
1: Πολλά στην επικαιρότητα, έχουμε απάντηση του Ιράν στον Τραμπ. Ο Τραμπ βρήκε απαράδεκτη την πρόταση των Ιρανών. Δεν ξέρω που θα πάει αυτό το πράγμα με τον πόλεμο. Όσο συνεχίζεται όμως, τόσο θα έχουμε προβλήματα τα οποία θα έχουν αντίκτυπο στις τσέπες γενικώς του κόσμου και όχι μόνο εδώ σε εμάς ή στην Ελλάδα που είναι τα άμεσα ενδιαφέροντα μας, αλλά γενικότερα σε όλη την παγκόσμια σκακέρα, δηλαδή αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Καλημέρα Δώρα.
2: Καλημέρα, μα γιατί δεν μπορούσα να σε ακούσω πουθενά.
1: Κρυβόμουνα.
2: Δεν μπορούσα να δω αν είσαστε εκεί.
1: Εδώ είμαστε.
2: Μα γιατί δεν μπορώ ούτε στο Messenger, πώς το λένε, στο Facebook, ούτε στο App Store, ούτε
1: δεν κάτι στο... κάνεις λάθος. Όσο παντού είμαστε.
2: Εντάξει, αφού είσαστε εκεί, θα χωρίσατε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Έχω τρία... μέρος, πώς να το πω, τρεις τόπους που μπορώ να σας ακούω στο... δεν μπορώ να σας ακούω.
1: Αφού είμαι στον αέρα τώρα, μας ακούς κανονικά.
2: Τώρα σε άκουσα στο τηλέφωνο. Πουθενά αλλού δεν σε άκουσα.
1: Μα ακούς, πήρα... βάλε εκεί τα κόλπα σου και θα με βρεις.
2: Της άφησα μήνυμα, της λέω.
1: Ναι, αργήσαμε λίγο γιατί είχα πάει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, πανηγύριζα εκεί για το πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ, γι' αυτό άργησα, καταλάβες τώρα.
2: Ναι, γιατί βρέθηκε στην Ελλάδα.
3: Για μένα τα λένε,
2: ξέρεις. Θα μας κάνεις και από εκεί πρόγραμμα, εκεί,
3: ναι, θα τα λύνει, ναι.
2: Εντάξει, να είστε όλοι καλή.
1: Γεια σου τώρα, γεια σου.
2: Και την αγάπη μου σε όλους και να μας βάλετε πάλι ένα τραγούδι. Εγώ θέλω τη Γιώτα Λίδια.
1: Εντάξει. Δεν τη βάλετε αυτή, δεν τη συμπάθω.
3: Αυτή δεν τη θέλω.
2: Δεν μου το βάλετε προχτές τη μάνα.
1: Δεν μου αρέσει αυτή η γυναίκα, δεν τη συμπάθω.
3: Ούτε και εμένα, ούτε και εμένα, μην καθόλου.
2: Τι δεν μου έβαλε τη μάνα, μην πικραίνεις.
1: Ναι, εντάξει, δεν μην πικραίνεις. Ναι, εντάξει, Δώρα μου, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα να έχεις.
2: Ευχαριστώ, Στράτο μου. Και στον άλλο τον κύριο που είναι εκεί.
1: Ναι, είναι ο Γιάννης.
2: Ο Γιάννης. Και καλό πρόγραμμα.
1: Γεια σου, Δώρα, γεια σου.
2: Γεια μας, γεια.
1: Έλα Γιάννης.
3: Για να σε προλάβω, δεν θα σου πω από το κρεβάτι του πόνου.
1: Τι έγινε?
3: Θα σου πω από το κρεβάτι της γρήπης.
1: Γρήπης, σε έχει ρίξει, ε. Τώρα σε έπιασε εσένα. Ναι. Θα σε πάει κανένα 15-20 αγιά, 30 μέρες. Δεν φεύγει αυτό το πράγμα με τίποτα, να ξέρεις. Άμα είναι η ίδια γρήπη αυτή που κυκλοφορεί να μου.
3: Όχι, ρε φίλε, μην μου τη λες τέτοια πράγματα.
1: Ναι, φεύγει, δεν έχεις μετά συμπτώματα. Το πειρετούσε τέτοια, αλλά έχεις μπούκωμα, έχεις καταρροή. Δεν φαίνει, ναι, θέλει χρόνο, θέλει επιβίωση νομίζω.
3: Ναι.
1: Εγώ πήρα αντιβίωση σήμερα, έγινα καλά, να σου πω την αλήθεια, με την κούπα, ήμουν πολύ δυνατός.
3: Συγχαρητήρια. Η Άκη δεν έχει χάσει τον Οκτώβριο και μετά.
1: Νομίζω το άξιζε.
3: Ποδοσφαιρικά. Ναι, πιστεύω ότι το άξιζε. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν στο Final Four γιατί παίξανε στα ίσια. Αυτό κάτι λέει.
1: Ναι, εγώ είπα και για τον Παναθηναϊκό που παρόλο ήταν αδιάφορος, που παρόλο. Μπράβο, το χτύπησε.
3: Δεν αφήσανε
1: και στην Τούμπα, και στην Τούμπα Παναθηναϊκός έκανε αυτό που πρέπει να κάνει, πήρε το Χ. Και στη Φιλαδέλφεια προηγήθηκε μέχρι το 70, δηλαδή που έβαλε τον γκολ 65, είχε μια πολύ καλή εικόνα, όχι αδιάφορη πάντως, έτσι, με πολλά τρεξίματα
3: ναι.
1: και.
3: Έτσι. Δεν έμεινε καθόλου, δεν άφησε καθόλου ίχνος, δεν άφησαν οι ομάδες μάλλον, καθόλου ίχνος υποψέδιο οτιδήποτε. Να συγχαρώ το φίλο μου τον Καγκάτση που είναι τίμιος και αρσενικός, γιατί σε άλλες εποχές δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Τώρα θα τα ακούσετε εσείς, όλοι σας, για την Καγκατσιάδα που μιλούσατε. Λοιπόν, συγχαρητήρια στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που έχουν αναλάβει την ΕΠΟ και παίζουν όλους στα ίσια, αντιθέτως άλλων εποχών που βλέπαμε να μην θυμηθώ ότι βλέπαμε, γιατί θα αφήσουμε το ποδόσφαιρο και θα ασχοληθούμε ποτέ με αυτό το πράγμα. Μπράβο στην ΑΕΚ, συγχαρητήρια και πάλι, και νομίζω εντάξει. Αυτά. Αφιέρωμα, άμα είχα ένα τραγούδι με τίτλο «Η Κακατσιάδα», θα το έβαζα για ένα εξάμηνο. Γιατί είναι κρίμα αυτό το παλικάρι να δέχεται τέτοια πειρά. Άδικα.
1: Εντάξει, τώρα όλα είναι σχετικά. Τέλος πάντων.
3: Σχετικό δεν είναι. Το αποτέλεσμα το δείχνει. Σχετικό δεν είναι. Είναι πολύ εύκολο. Τα χειρουργεία ξέρεις πώς γίνονται. Είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, τα χειρουργεία μπορούσαν να γίνουν σε δύο παιχνίδια και να τελειώσει το πανηγύρι. Σύμφωνα με τα παλιά δεδομένα, έτσι δεν είναι.
1: Με τα παλιά δεδομένα. Τα παλιά δεδομένα δεν μπορεί να τα κάνει και να θέλει κάποιο δεν μπορεί να κάνει. Άστο το αυτό. Δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα.
3: Λοιπόν,
1: δεν είναι.
3: Οπότε λοιπόν, γιατί να μην συγχαρώ του ανθρώπου που οργανώνουν το πρωτάθλημα και έχουν στη σκέπη του τελικά το ποδόσφαιρο ότι συμβαίνουν πλέον άλλα πράγματα τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Θα δείξει το μέλλον, θα δούμε.
3: Όχι, μετά για τα τελευταία 10 χρόνια μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Ναι, τα τελευταία 10 χρόνια, ναι, τα πρωταθλήματα μοιρασμένα, δεν τα παίρνει μια ομάδα συγκεκριμένη.
3: Εντάξει. Λοιπόν, και θα δείτε ότι του χρόνου από αυτό που δείχνει ο Παναθηναϊκός θα μπει στο παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Αυτό, από αυτό που βλέπω ότι θα είναι πολύ δυνατός. Δηλαδή, τον βλέπω δηλαδή, τώρα φαίνεται δηλαδή, η δουλειά που αρχίζει και κάνει 50, θα με ενισχυθεί. Και από του παραχρόνου δηλαδή, μόλις έχει και το γήπεδο, νομίζω θα είναι στις πρώτες δύο θέσεις.
3: Θα μιλάμε για άλλα πράγματα.
1: Ναι, θα μπει και άλλη μια ομάδα που να πούμε ο Παναθηναϊκός ότι πρέπει. Είναι ομάδα η οποία πρέπει να διεκδικεί το πρωτάθλημα σε κάθε χρόνο, έτσι.
3: Καλά, εμείς για γήπεδο δεν μιλάμε ακόμα. Ευτυχώς δεν γκρεμίσαμε κι εμείς.
1: Α, ναι, ευτυχώς με την πατήσατε και εσείς να μένετε 22 χρόνια άστεγε όπως εμείς.
3: Ναι, ναι, 8 χρόνια παρακαλάμε για αυτό που θα γίνει τώρα.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται πάνω στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι υπάρχουν θεματάκια, όχι οικονομικής φύσεως, υπάρχουν θεματάκια κεφαλής. Νομίζω ότι δεν υπάρχει.
3: Έξι χρόνια παρακαλάμε, όχι, την έχει σπάσει, να σου πω έτσι ξεκάθαρα. Δεν έχει, κοίταξε, να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω φέτος τι έχει τραβήξει. Γιατί το που έχει πάει, πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, του βγήκαν δύο προβλήματα ακόμα. Ο Σβέφ έκανε μία προπόνηση και ο Τάισον του βγήκε μικροπόλο που πήκε μέσα. Μόλις μπήκαν αυτοί οι δύο στο παιχνίδι, άρχισε το πανηγύρι. Δηλαδή σε δύο παιχνίδια
1: δεν τον Ολυμπιακό, παρακολούθησα αυτόν τον αγώνα, αλλά δεν ξέρω σε τι.
3: Σε δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ έπρεπε να χάσει και στα δύο. Και δεν έχασε σε κανένα.
1: Το θέμα.
3: Δεν λέει τίποτα.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Το θέμα είναι ότι αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι εγώ δεν περίμενα την ΑΕΚ να πάρει το πρόβλημα φέτος με καινούριο προπονητή. Δηλαδή με τόσα πράγματα στο κεφάλι για αυτά. Καλός προπονητής ο Νικολίτς. Δηλαδή. Του φάνηκε
3: πολύ καλός, είχε καλός.
1: Και στο χθεσινό παιχνίδι δηλαδή έκανε δύο αλλαγές, οι οποίες βάλαν και οι δύο αλλαγές στα γκολ, έτσι.
3: Πολύ καλός, όχι καλός, πάρα πολύ καλός. Ούτε ζήτησε χρόνο προσαρμογή, ούτε ζήτησε χρόνο να χτιστεί ομάδα σε τρία χρόνια. Κάποιοι άλλοι που τα βάζουν για αυτό και τον για το άλλο, και το μάθαμε και εμείς το παραμύθι και το λέμε. Μπήκε μέσα άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Θέλω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Τα πήρε από την ομάδα. Οργανώθηκε καλά η ΑΕΚ ως ΠΑΕ. Πήραν το πρωτάθλημα. Μπαμπού κατευθείαν.
1: Αυτό είναι. Ένα σύλλογο πρέπει να ανοιγείς έτσι οργανικά για να μπορέσει να το βγάλει προς τα έξω.
3: Έτσι. Πολύ απλό. Βρήκανε και οργανωτικά βρήκε και δουλειά ο τωρινός, δεν ξέρω πώς λένε, πραγματικά δεν ξέρω πώς λένε.
1: Ποιον?
3: Λοιπόν, από το Μελισανίδη, καταλάβεις, βρήκε μια βάση, είναι κάτι μεγάλο σύλλογο ακόμα και πήγε λέγοντας.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
3: Έτσι. Λοιπόν, άντε να αφήσουμε κανένα άλλο να μιλήσει.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
3: Τα αστικά μας και οργανικά και αθλητικά.
1: Περαστικά.
3: Γεια.
1: Έλα μωρή τρελά σήμερα. Τι να κάνω παιδιά, ξέρετε τώρα ότι έχω θέμα. Ναι, με λοξός λίγο με αυτό το θέμα. Τι θες Νικολάκη μου? Ήθελε να το πάρει κανένας άλλος? Ήθελε να το πάρει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ? Ποιος ήθελε να το πάρει?
4: Περήφανος αητός ήσουν μεγαλωμένος μες στις ψυχές αυτών που ατσάλινα είχαν σώματα, Μα ήρθαν...
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, μας λέει η Δώρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα Στράτο. Η Δώρα Κόφας, έτσι. Καλημέρα στη Μερούλα και στο αεροδρόμιο. Μη στεναχωριέσαι στη Μερούλα, είμαστε Ολυμπιακός, το ξέρω. Η Σούζη, καλημέρα Στράτο. Καλή εβδομάδα και καλό πρόγραμμα. Συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Να έχεις μια ευχάριστη μέρα. Και εσύ το ίδιο και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Στάνλεϊ. Ο οποίος μας λέει καλημέρα μόνο. Α, γεια σου ρε φίλε. Η άλλη Δώρα, καλημέρα, λέει τώρα σ' ακούω, να σε καλά.
4: Χαμηλό φτερουγισμένα, να ναι μοδέρνες.
1: Ολά, ποιος είναι ο Ολά? Ποιος είναι ο Ολά που λέει καλημέρα κύριε προαθλητά μου, καλή εβδομάδα. Ολά, Λάζαρο. Καλημέρα στον Αντρέα Ταξιδιάρη, γεια σου παλικάρι μου. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα Στράτο, λέει καλημέρα Αριθμέ, καλημέρα Παναθηναϊκέ. Συγχαρητήρια και για το πρωτάθλημα Στράτο, το άξιζε και το πήρε ο καλύτερος. Ναι, φυσικά, λέει, σαν αντιγάβρο να το πάρει οποιοδήποτε άλλο παρά ο γάβρος. Πού είναι ο Τουρουρούς σήμερα?
4: Τόσο πιο λίγο.

0: Καλημέρα Στρατάρα, μπράβο στην ΑΕΚ, συγχαρητήρια. Μπλούχε, μπλούχε, είσαι εδώ, γλου γλου γλου, πατώνεις. Τι τον έκανες, έγινε αυτή πόσες μέρες, σήμερα ειδικά τελειώσαμε. Καλύπτε σας, μπλούχε, μπλούχε, είσαι εδώ.
1: Έμα, πληγές και τραύμα.
2: Γιατί δεν θέλει το μπλούχο.
1: Σου πάνε οι βάρβαροι, να σε γονατισμένος. Μα στην καρδιά σου δεν τελειώσανε.
2: Θα τον πάρουμε εμείς τηλέφωνο, θα σου πω

θέλετε να σας πω τώρα. Περίεργη μέρα για μένα. Λοιπόν, ο Τζόις λέει ότι θα διαλέξουμε στρατόπεδο. Αυτό λέει ουσιαστικά ο Μπέναμι Τζόις. Δήλωσε ότι το κόμμα One Nation της Πολύ Χάτσον επιδιώκει να στοχεύσει, λέει, σε αστικές έδρες σε περιοχές του Σίδνεϊ μετά την ιστορική νίκη του στις ενδιάμεσες εκλογές. Κέρδισε την πρώτη του έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων με τον David Farley να καταχθά την έδρα της πρώην ηγέτητας του φιλελευθέρων Susan Lay με μια αστραπή αλληλεγγύη κίνηση, προκαλώντας σοκ στην πολιτική σφαίρα της Αυστραλίας. Ο Farley εξασφάλισε το 57% της προτινόμενης ψήφου των δύο κομμάτων, με το φιλελεύθερο κόμμα να συγκεντρώνει μόλις 12% στις δημοσκοπήσεις, παρακαλώ, γύροντας πολύ έτσι υπαξιακά ερωτήματα για το μέλλον του. Ωστόσο, ο Τζόις επιμένει ότι το One Nation, το κόμμα που έχει προσχωρήσει, θα στοχεύσει σε έδρες σε περιοχές του δυτικού Σίδνεϊ, όπως ισχυρίζεται. Σας λέω, λέει, κάτι. Έχω γνωρίσει μερικούς ανθρώπους από τα δυτικά του προάστια του Σίδνεϊ που είναι πολύ χαρούμενοι που το One Nation κινείται, ισχυρίζεται σε εφημερίδα ο Τζόις. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε τεράστια άνοδο μέσα σε ένα χρόνο του συγκεκριμένου κόμματος. Δεν ξέρω αν κάποιοι το βλέπουν έτσι μακροδεξιό ή ρατσιστικό τρόπο. Το θέμα είναι ότι ανεβαίνει, και ανεβαίνει πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό αντιλαμβάνουμε, δηλαδή, δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς, αλλά είναι μια πραγματικότητα.

0: καθημερινότητα και η ειδησιογραφία δεν αλλάζει πάρα πολύ. Άμα δηλαδή πάρουμε τις ειδήσεις του σήμερα με τις ειδήσεις της προηγούμενης Δευτέρας, είμαστε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αλλάζουν κάποιοι πρωταγωνιστές του αστυνομικού ρεπορτάζ. Δηλαδή, τι εννοώ, δηλαδή ότι οι Αυστραλοί πληρώνουν ήδη εξωφρενικές τιμές στα ταμεία του σούπερ μάρκετ και γενικότερα ότι ψωνίζουν, το ξέρουμε. Τι θα γίνει όμως αν ο πληθωρισμός εκτοξευθεί ακόμα περισσότερο? Γιατί το θέμα είναι παγκόσμιο και οι παγκόσμιες αγορές συνεχίζουν να κλονίζονται μέσω αυτής της κλιμάκωσης που υπάρχει εκεί στο Ιράν. Υπάρχουν φόβο ότι οι τιμές πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν ακόμα περισσότερο. Κάποιοι μιλάνε για 150-160 δολάρια το Brent. Βγήκε σήμερα η Σίδνεϊ Μόρνινγκ Χέραλντ και λέει ότι το Υπουργείο Οικονομικών πιστεύει ότι ο πληθωρισμός είναι πιθανό να ξεπεράσει τις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας, φτάνοντας το 5% παρακαλώ στα μέσα του έτους. Αυτά αν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει γύρω στα 100 δολάρια, έτσι. Είναι, λέει, από τα χειρότερα σενάρια, γιατί μιλάνε και για 200 δολάρια το βαρέλι, παρακαλώ. Άμα γίνει κάτι τέτοιο, λέει, ο πληθωρισμός θα ξεπεράσει το 7%. 7% πληθωρισμός, η Ελλάδα νομίζω είναι στο 4,5. Τι έγινε, ποιος μας... ομαδική, λέει, τη συνομιλία. Λοιπόν, είναι δυνατόν να με παίρνετε με ομαδική συνομιλία την ώρα που κάνω ραδιόφωνο? Με παίρνουν από τη Φιλαδέλφια την ώρα που κάνω ραδιόφωνο. Είναι δυνατόν? Ποιος παίρνει τηλέφωνο, παρακαλώ? Η κυρία Βασιλική. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους φίλους μου, τους αεξίδες. Χαρούμενοι όλοι φυσικά σήμερα, έτσι. Έχω πολλά, η αλήθεια είναι, τα οποία θα θέλω να πω. Είναι πολλά αυτά που θέλω να κάνω, αλλά δεν θα πειράξω κανένα φίλο μου σήμερα, ιδιαίτερα Ολυμπιακό. Πού είναι οι Ολυμπιακοί? Μόνο Σταυρόν έχει βρει. Όλοι είναι εξαφανισμένοι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, πολύ πολύ γρήγορο, και γυρνάμε κατευθείαν. Μην φύγετε, ερχόμαστε.
1: Μαργαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. The Greek Breakfast Show. Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
2: Σε αυτή την πόλη.
3: Σε αυτή την πόλη.
2: Ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
2: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
3: The Greek Breakfast Show.
4: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
4: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
5: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
6: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
5: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
6: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
5: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
6: Τηλέφωνο 9429-4800.
5: 429 Bridge Road, Richmond.
6: Moss Property Consultants.
5: Αξιοπιστία
6: και ασφάλεια.
7: Διαταγάς.
8: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
7: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
8: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
7: Με κοτόπουλο.
8: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
7: Αν υπάρχει.
8: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
7: Μόνο αυτά?
8: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
9: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
10: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
11: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
10: Αρκετά.
11: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
10: Αρκετά.
11: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
10: Αρκετά.
11: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
12: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
11: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
12: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. +30 69 40 66 70 71.
12: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
11: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
13: Το έργο Big Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης αναβαθμίζουμε το Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Τμήματα του Eastern Freeway θα είναι κλειστά κατά διαστήματα τον Μάιο. Ελέγξτε πριν μετακινηθείτε στο bigbuild.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτωριανής Κυβέρνησης Μελβούρνη.
2: Σε αυτή την πόλη,
3: σε αυτή την πόλη,
2: ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Ακούς ρυθμό.
2: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο Greek Breakfast Show με Στράτο και Νικό, το αγαπημένο ελληνικό πρωινό σόου της Αυστραλίας.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: 21 λεπτά μετά τις 11. Πολλές καλημέρες σε όλους τους φίλους αγαπημένους.
1: Στο κρεμό τα πήγαινε έλα. Από το κλάμα.
0: Και στις φίλες, μην νομίζετε.
1: Στον καμβά κι όλα καλά. Όλα καλά. Μεγάλο πράγμα.
0: Να είστε μια καλημέρα στον Νίκο τον Καραδίμα. Καλημέρα, λέει Στράτο. Καλό πρόγραμμα. Συγχαρητήρια για την ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Στράτο, αν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στράτος Διονυσίου. Ναι, θα το έλεγα. Πολύ μικρό, δε φίλε, 54 ετών. Να πούμε, θα πρόσφερε ακόμα πολλές επιτυχίες στο τραγούδι. Να πούμε ότι σήμερα ο Καραδίμα θα έχει αφιέρωμα φυσικά στο Στράτο Διονυσίου. Κάτι τέτοια περιμένει ο Καραδί.
1: Ασυμφωνία πες το χαρακτήρων, μήπως κι ακουστεί ευγενικά.
0: Πού είναι ρε παιδιά ο Τουρουρού?

0: Μανούλα.
1: Λοιπόν, είχαμε μείνει ότι για τον πληθωρισμό ότι μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει το 7%. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει 7%. Το θέμα δεν είναι ότι άμα ξεπεράσει ο πληθωρισμός το 7%.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Τα δύσκολα είναι με τα επιτόκια. Άμα δεν πέφτει ο πληθωρισμός, όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Εκεί είναι το θέμα μας το μεγάλο τώρα. Πόσες αυξήσεις ακόμα επιτοκίων θα έχουμε? Μιλάμε για πολλά προβλήματα. Μιλάμε για ήδη κάποιους ανθρώπους που αγωνίζονται μετά την αύξηση των ενοικίων, γιατί και τα ενοίκια έχουν φτάσει να μπουν στο Θεό. Σπίτια τα οποία νοικιάζονται τώρα 8-9 εκατοστάρικα, πριν τη βδομάδα, πριν από 2 χρόνια ήταν στα 600 με 650, έτσι. Και πάμε και στα επιτόκια, τα οποία άμα αυξηθούν θα έχουμε, νομίζω, τεράστιο πρόβλημα. Όχι ότι δεν έχουμε τώρα, όχι ότι κάποιοι δεν αγωνίζονται να βγάλουν τις δόσεις των στεγαστικών των δανείων,

0: Έχουμε ένα αεροπλάνο που είναι σε πτήση, δηλαδή είναι καθοδόν, το οποίο μεταφέρει τους Αυστραλούς που επέβαιναν στο πολυτελές Κουρασγερόπουλο που επλήγει από το θανατηφόρο ξέσπασμα του Χανταϊού. Έχουμε τώρα αυτόν τον ιό. Θα πρέπει, λέει, να περιμένουν στο πλοίο παρά την αναχώρηση άλλων επιβατών, καθώς περιμένουν την πτήση επιστροφής. Τέσσερις είναι οι Αυστραλοί πολίτες. Ο ένας είναι μόνιμος κάτοικος, είναι ένας υπήκονος Νέας Ζηλανδίας. Αναμένεται να αναχωρήσουν τα Κανάρια νησιά που θα αρχίσουν να θα προσγειωθούν στο Πέρτ, να σας πω, την Τρίτη. Οι άνθρωποι αυτοί θα μπουν σε καραντίνα αρκετών ημερών, γιατί αυτός ο ιός που προέρχεται από τροχτικά, να σας πω ότι έχει 40% με 50% θνησιμότητα, έτσι. Δεν είναι άντε κόλλησα τη γρήπη και έχω περνάω δύσκολα.
1: Αχκούλα, τρελοκάψουρος είναι. Μπλουκέ, μπλουκέ, είσαι εδώ. Καλά, τι τον έχεις κάνει το φιλαράκι μου, ρε, και είναι ταμπουρωμένος μέχρι τα αυτιά. Μπλουκέ, για γκέλμπουρτα.

Άλβερ Αλέρτ, πώς λέγεται αυτό. Αναζητούμε τον Δημήτρη. Ο Μάρκος εμφανίστηκε, ευτυχώς δεν τον χάσαμε αυτό. Ο Σταυρόν εμφανίστηκε. Ο Τουρουρού δεν έχει εμφανιστεί.

Νέα ένταση καταγράφεται σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά την δημόσια τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα λοιπόν με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Η Τεχεράνη επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων, ζητώντας πρώτον πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ, πλήρη Ιρανική κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των Αμερικανών κυρώσεων, αποδέσμευση των κατασκευμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, τον τερματισμό του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς και την άρση της Αμερικανικής απαγόρευσης εξαγωγής Ιρανικού πετρελαίου. Ο Τραμπ λέει απαράδεκτη, λέει αυτή η πρόταση. Και κάπου έτσι συνεχίζεται αυτό το γαϊτανάκι της δήθεν και καλά των δήθεν και καλά συνομιλιών. Αυτό με το Χανταϊό, να ξέρετε ότι έχουμε και έναν Έλληνα ο οποίος επαναπατρίστηκε από το κουρασγερόπλιο αυτό. Είναι καλά στην υγεία του, αλλά είναι σε αυστηρή καραντίνα για 45 παρακαλώ μέρες στο νοσοκομείο Αττικών. Εντάξει, μπορεί να το ακούμε σαν είδηση, αλλά άμα ένας τέτοιος ιός ξέφευγε, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν όταν έχει 40% θνησιμότητα, έτσι. Αντί να τους κρατήσουν εκεί μέσα να πούμε και να δουν τι θα κάνουν με τις καραντίνες για αυτά, τους μοιράσανε σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Αυτό μας έλειπε τώρα.

Έχουμε και το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει εκεί. Θα γίνει μετά από κάποιες εβδομάδες. Βγήκε πριν από αυτό το ταξίδι ο Τραμπ, που είχε ήδη προβλέψει στα κοινωνικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ο Κινέζος ομολογός του, ο Σι Τζιπίνγκ, θα μαγκαλιάσει, είπε, ότι μόλις φτάσω εκεί. Ωστόσο, οι οικονομικοί δεσμοί του Πεκίνου με το Ιράν, καθώς και οι εμπορικές εντάσεις σχετικά με τις απειλές για δασμούς που χρονολογούνται από την πρώτη θητεία του Τραμπ, θα μπορούσαν να διαταράξουν τα συναισθήματα αυτά. Παρόλο που ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επαινεί εδώ και χρόνια με ενθουσιασμό τον Σι Τζιπίνγκ, καθιστώντας σαφές ότι τον βλέπει τον ηγέτη της Κίνας ως έναν ανταγωνιστή αρκετά ισχυρό. Τον βλέπεις, είναι ισχυρός. Τώρα τι λέει. Ο Τραμπ δεν ανέρχεται, λέει, στα μεγάλα αεροπορικά ταξίδια στις εκτεταμένες αποστάσεις μακριά από τον Λευκό Οίκο ή τις ιδιοκτησίες του στη Φλόριντα και το Νιου Τζέρσεϊ. Θα περάσει μόνο 3 μέρες στο έδαφος της Κίνας.

0: κατέληξε χάος. Ένας 79χρονος διαδηλωτής πρόχθηκε το ποδήλατό του στις γραμμές του τράμα που φέρεται να έφτιαξε τους αστυνομικούς. Να μην έφτιαξε.
1: Όλα όσα είχες να μου δώσεις.
0: Μεγάλη συζήτηση αυτό με το ένα, πώς λέγεται.
1: Τώρα μιλάω όμως εγώ.
0: NDIS. Πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Κι άκου

Είπαμε ότι το One Nation, το κόμμα της Πολύ Χάτσο, κέρδισε τις ενδιάμεσες εκλογές του Φάρελ. Σημαντικό πολύ. Και στην πράξη, όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις.

0: Οι εργατικοί χαρακτηρίζουν τη νίκη του One Nation ως καταστροφή.
1: Έως το 10, πιο χαμηλά δεν έχει πέσει αλλιώς.
0: Είπαμε ότι το One Nation εξασφάλισε την πρώτη του έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τερμάτισε τη δεκαετή κυριαρχία του συνασπισμού.
1: Η

0: Διάβαζα ένα άρθρο για την ηλεκτροκίνηση και την Κίνα που στριμώχουν τα ευρωπαϊκά θηρία της αυτοκίνησης και αλλάζουν το χάρτη της παγκόσμιας αγοράς. Είναι αλήθεια αυτό πάντως. Όλο και περισσότερα αυτοκίνητα από την Κίνα βλέπουμε στους δρόμους, ηλεκτροκίνητα.
1: Από δάκρυα και μνήμες.
0: Μιλάμε για κρίσεις που αφήνουν σημάδια και κρίσεις που ανατρέπουν τα πάντα. Αυτό που βιώνουν σήμερα οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί αυτοκινητιστικοί κολοσσοί είναι ένα πρόβλημα για αυτούς. Η ηλεκτροκίνηση και η άνοδος της κινέζικης αυτοκινητοβιομηχανίας δεν λειτουργούν απλώς ως πιεστικοί παράγοντες, ανατρέπουν επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν φτιαχτεί σε δεκαετίες, έτσι. Διαλύουν στρατηγικές που φάνταζαν κάποτε αδιάβλητες και βάζουν σε αφισβήτηση ακόμα και τα ισχυρότερα ονόματα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος που έχει προκαλέσει αυτός ο σεισμός από την Κίνα, αρκεί να κοιτάξουμε κάποιους αριθμούς, να σας πω ότι η Κίνα παρήγαγε το 2024 31,4 εκατομμύρια οχήματα, δηλαδή περισσότερο από το 1 τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής. Ταυτόχρονα τα NEV, της νέας ενέργειας, όπως τα λένε στην Κίνα, τα ηλεκτρικά υβριδικά, ανήλθαν σε 12,9 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Να σας πούμε ότι τα 2/3 των ηλεκτρικών οχημάτων που κατασκευάστηκαν παγκοσμίως το 2024 ήταν made in China. Ακούσατε τι είπα, τα 2/3. Το χειρότερο όμως για τους δυτικούς έτσι κατασκευαστές, να το πούμε, δεν είναι μόνο τα νούμερα παραγωγής. Είναι η ταχύτητα με την οποία οι κινέζικες εταιρείες, μάρκες, κερδίζουν έδαφος στο τόσο εντός όσο και εκτός Κίνας, έτσι. Να σας πω ότι η BYD ξεπέρασε τον όμιλο Volkswagen σε πωλήσεις στην Κίνα για πρώτη φορά το 2024.

Διάβαζα για παράδειγμα για την Πόρσε. Μια εταιρεία η οποία, ξέρετε, ότι έχει επιβιώσει από παγκόσμιους πολέμους, οικονομικές κρίσεις και κάθε είδους έτσι σοκ. Σήμερα αντιμετωπίζει μια κατάρρευση κερδών. Με τα λειτουργικά κέρδη, διάβαζε, να έχουν πέσει από τα 4 δισεκατομμύρια μόλις σε 40 εκατομμύρια σε 9 μήνες. Καταλάβατε. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Porsche βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Αλλά η σημερινή κρίση στη συγκεκριμένη εταιρεία είναι διαφορετικής φύσης. Δεν έχει να κάνει έτσι με παραγωγικές ή αποτελεσματικότερες ή νομισματικές δυσκολίες. Πηγάζει από αδυναμία στρατηγική που έχει επιλέξει να στοιχηματίσει πολλά στο ηλεκτρικό της μέλλον η Porsche, θέλοντας ως στόχο το 80% των πωλήσεων να είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Τα δεδομένα αυτά φυσικά αλλάζουν χρόνο με το χρόνο, καταλαβαίνετε, μήνα με το μήνα. Να σου πω ότι η Porsche το 2023 ήταν στο peak της ιστορίας της. Είχαν φτάσει σε ιστορικά επίπεδα οι πωλήσεις και η κερδοφορία της. Αλλά η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο σκληρή για την εταιρεία αυτή. Γιατί η κινέζικη αγορά αυτοκινήτων, η μεγαλύτερη στον κόσμο να πούμε, άλλαξε δραματικά μέσα σε λίγα χρόνια το τοπίο.

0: να στείλω μια καλημέρα στο Βαγγέλα. Όχι το Βαγγέλα, το πρώτο το γνωστό. Το Βαγγέλα το δικό μας τον Πριάκο. Καλημέρα, λέει, στη ραδιοπαρέα. Τα συγχαρητήριά μου για την κατάκτηση του αθλήματος. Να ξέρεις όμως ότι ζαλίζει η κορυφή. Σταμάτα, ζαλίζει η κορυφή. Επειδή δεν ανέφερες τίποτα, λέει, κρίμα, λέει, που χάθηκε το Σάββατο το Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ για άλλη μια κούπα για ελληνική ομάδα. Εντάξει, έχεις δίκιο. Και έτσι όπως έγινε κιόλας, να κερδίζεις όταν τελείωσε η τρίτη περίοδο 20 πόντους και να χάσεις την Ευρωπαϊκή Κούπα στην παράταση, απίστευτο. Αυτοκτονία, ναι, ήταν αυτοκτονία. Εμείς, λέει, σαν Ολυμπιακοί, να ξέρεις ότι πάντα στηρίζουμε ελληνικές ομάδες. Να φέρουν ευρωπαϊκά τρόπαια για τη χώρα μας. Κοίταξε, μην βάζεις, μην το γενικεύεις. Εσύ, ναι, μπορεί να είσαι πιο υγιής φιλάθλος, να στηρίζεις και να κάνουμε εδώ την πλακίτσα μας. Εγώ, πάνω ξέρω, δεν στηρίζω. Είμαι οπαδός, να κάνω. Λοιπόν, όχι σαν κάτι άλλο, λέει, που βγαίνουν στον αέρα και κάνουν βουντού ένα μήνα πριν την κατάκτηση του conference και δεν δώσαν και συγχαρητήρια. Εννοείται, σιγά μην δώσουν και συγχαρητήρια. Τι θες, να είμαι fake? Να είμαι ψεύτικο? Δηλαδή την συγχαρητήρια στην ομάδα την τάδε που πήρε το Ευρωπαϊκό. Είναι δυνατό να βγω να το κάνω? Δεν σας κοροϊδεύω τώρα εγώ μετά από τόσα χρόνια. Έλα ρε Βαγγέλη, δεν κρύβομαστε τώρα ψού το δάχτυλό μας. Είχαμε κάνει και συζήτηση τέτοια για το θέμα αυτό.
1: Πώς με αφαιρείς από το τοπίο τη ζωή σου? Πώς παίρνεις το χαρτί? Πώς σκίζεις τη μισή την ύπαρξή σου? Και...
0: Συγγνώμη, λέει, όχι ότι καίγομαι κιόλας, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί ψάχνετε το Δημήτρη τόσο πολύ. Και δεν βγαίνει, βγήκε ο άνθρωπος και είπε ότι θα το πάρει η ΑΕΚ και εσύ έλεγες ότι θα δούμε και δεν είναι σίγουρο ακόμα. Αλλά αν θέλετε να τον κουρδίσετε. Αλλά το είπε, λέει, καθαρά ποιος το πάρει φέτος. Σιγά μην δεν το λέγε.
1: Σ' αγαπούσα μόλις χθες. Πώς μπορείς και μου το λες?
0: Ποιος είναι ο Λα?
1: Λες και έχει ένα διακόπτη καρδιά.
0: Είναι ένας τώρα να σε λέω Λα.
1: Που τον κλείνεις και ξεχνά.
0: Λάζαρος μου είναι ο Λάζαρος.
1: Σ' αγαπούσα.
2: Κεφαλιά του Ζήνη για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς για τον Ζωό Μάριο. Και ο Ζωό Μάριο. Μία ακόμα λαλή.

κυβέρνηση για τις μικρές επιχειρήσεις που θα διατηρήσουν μόνιμα τη φορολογική ελάβηση των 20 λίων δολαρίων στον ομοσπονδιακό υπολογισμό. Μια φορολογική ελάβηση λοιπόν πρόκειται να γίνει μόνιμη, επιτρέποντας στις μικρές επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες να συνεχίσουν να διεκδικούν φορολογικές ελαφρύνσεις για εξοπλισμό αξίας έως και 20.000 δολαρίων. Ο Υπουργός Οικονομικών Jim Chalmers θα καταστήσει την άμεση διαγραφή του φόρου περιουσιακών στοιχείων μόνιμη για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και μια μετάβαση σε δυναμικές μηνιαίες δόσεις φόρου μία εβδομάδα πριν από τον προϋπολογισμό του Μαΐου. Η φοροαπαλλαγή επρόκειτο να διαρκέσει έως 30 Ιουνίου, προτού το όριο μειωθεί κατακόρυφα από τα 20.000 δολάρια στα 1.000. Ωστόσο, βάσει νέου σχεδίου, το πρόγραμμα πρόκειται να παραμείνει σε ισχύ.

Και δεν μπορεί να σχολιάσει κιόλας να πεις αυτά που θες. Θα είσαι ο ψυχάς όταν βλέπεις αυτή την εικόνα. Που πολλοί μας την παρουσιάζουν φυσιολογική, αλλά εγώ δεν μπορώ να το φάω αυτό. Σαν φυσιολογικό. Έχει καταντήσει αυτός ο διαγωνισμός πραγματικά, να πούμε, ένα γελίο πράγμα πραγματικά.

Υπάρχει μια έρευνα από το Harvard που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, μια μεγάλη έρευνα για το πώς αισθάνονται οι πολίτες γενικότερα για το σύστημα υγείας της χώρας τους. Αν πιστεύουν δηλαδή ότι θα έχουν υπηρεσίες υγείας ποιότητας όταν τις χρειαστούν, αν πιστεύουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε κάτι απρόβλεπτο, αν θεωρούν το σύστημα βελτιώνεται ή χειροτερεύει. Οι απαντήσεις ποικίλουν πολύ, συχνά σε έτσι πιο φτωχότερες χώρες, όπως το Λάος ή η Ινδία, που ξοδεύουν μικρό ποσοστό του ΕΠ προς την υγεία. Οι πολίτες βαθμολογούν καλύτερα τις υπηρεσίες υγείας και την πορεία τους από χώρες που ξοδεύουν πολλαπλάσια χρήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι φτωχότερες χώρες έχουν κατά ανάγκη καλύτερα συστήματα υγείας. Σημαίνει όμως ότι η εμπιστοσύνη, η πρόσβαση, η αίσθηση δικαιοσύνης και η προσδοκία των πολιτών παίζουν τεράστιο ρόλο. Γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως στις προηγμένες χώρες υπάρχει κρίση στα συστήματα υγείας. Ειδικά μετά την πανδημία,

Λοιπόν, καλημέρα στον Αντουάν. Ο Σταν δεν μου έχει στείλει βίντεο. Τι μου έχει στείλει, παλικάρι μου? Ναι, πολύ δυνατό. Καλημέρα στον Νικόλα με τα καφεδάκια, που είναι μαζί με τον εγγονό σήμερα. Εγγονή. Μόνο κόκκινα λέει. Τι κόκκινα? Δεν δουλεύεις πάλι σήμερα, εσύ? Τι έγινε? Πάλι Δευτέρα, την Αρτιό.

Λοιπόν, αυτό με το NDIS, έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα φιλανθρωπικά ιδρύματα για άτομα με αναπηρία στην Αυστραλία, που προειδοποιεί ότι το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Αναπηρίας δεν χρηματοδοτεί ή διαπαρκώς τις υπηρεσίες για ορισμένα άτομα με πολλές ανάγκες, και αυτές οι αλλαγές κινδυνεύουν να συνεχιστούν και να έχουν υπάρχει πρόβλημα. Το ίδρυμα Έντυπο, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που υποστηρίζει περισσότερο από 6.500 πελάτες με αναπηρίες, αναφέρει ότι αν τα άτομα με σύνθετες ανάγκες συνεχίσουν να έχουν ανεπαρκή χρηματοδότηση, κινδυνεύουν, λέει. Ναι, εντάξει, αυτοί που πρέπει να παίρνουν αυτά τα προγράμματα πρέπει να τα παίρνουν. Εκρύψε. Τώρα το ότι γίνεται ένα πανηγυράκι εκεί μέσα, να πούμε, που τρώει πολλοί κόσμος.

0: φτιά.
1: Έλα κύριε Θωμά, καλημέρα.
2: Καλημέρα Στάθου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τι κάνεις, καλά?
1: Μια χαρά.
2: Να είσαι πάντα καλά και χαρούμενος και γελαστός. Τι έγινε, κέρδισε η ομάδα σου?
1: Όχι, κέρδισε, πήρε το πρωτάθλημα.
2: Ναι, δηλαδή σε αυτόν τον αγώνα που κέρδισε τώρα.
1: Ναι.
2: Αν δεν κέρδισε σε αυτόν τον αγώνα δεν θα το παίρνει, έτσι?
1: Εντάξει. Εγώ ήθελα να πάμε τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό, να το πάρουμε έτσι, να σου κερδίσουμε και να το σηκώσουμε. Να νομίζουν ότι θα το πάρουν αυτοί, αλλά το πήραμε πιο νωρίς, να κάνουμε.
2: Με ποια ομάδα?
1: Με τον Παναθηναϊκό.
2: Και κέρδισε τον Παναθηναϊκό, ε?
1: Γιατί να μην το κερδίσει?
2: Μπράβο Στράτου, μπράβο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, συγχαρητήρια σε σένα που διάλεξες την ΑΕΚ. Εσύ τη διάλεξες, έτσι?
1: Εκείνη με διάλεξε.
2: Δηλαδή είσαι χρόνια εξής, ε? Για σκέψου.
1: Πριν γεννηθώ, πριν γεννηθώ.
2: Σκέψου, ας πούμε, να παίζει πάντα, εύχομαι να κερδίζει η ΑΕΚ, πάντα να κερδίζει, πάντα να είναι πρωταθλήτρια. Λοιπόν, για σκέψου τώρα να είναι, να παίζουν οι ομάδες όλες και τα γήπεδα να είναι άδεια. Και όταν παίζει η ΑΕΚ, να μην χωράει.
1: Η ΑΕΚ όταν παίζει, η αλήθεια είναι ότι δεν χωράει, είναι sold out συνέχεια το γήπεδο.
2: Συνέχεια, πω, συγχαρητήρια, μπράβο Στράτο. Μπράβο, ξέρεις να διαλέγεις ομάδες.
1: Με η ΑΕΚ με διάλεξε, σου λέω, δεν τη διάλεξα εγώ.
2: Η ΑΕΚ, έτσι. Σε διάλεξε, βέβαια. Σε διάλεξε γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος...
1: Ναι, χιονάνθρωπος.
2: Έχεις εκλεκτική.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι άλλη ποιότητα, αλήθεια είναι.
2: Ναι, μπράβο Στράτο, μπράβο. Λοιπόν, σκέφτηκα, ναι.
1: Να.
2: Τώρα μπορεί να σταματήσει ο πόλεμος. Τι λες, να σταματήσει ο πόλεμος τότε?
1: Δεν το βλέπω προς το παρόν.
2: Ναι.
1: Γιατί, τι σκέφτηκες τώρα, πες μου?
2: Σκέφτηκα ότι να πάρω και ένα άλλο όργανο, δηλαδή μουσικό όργανο.
1: Τι, θα αλλάξει καριέρα?
2: Όχι, για να παίξω σόλο μέσα για να ακούσουν οι ξένοι.
1: Τι είπε, όργανο όμως, δεν μας λες.
2: Είναι ένα όργανο το οποίο το έχω ακούσει και δεν ξέρω να παίζουν. Δηλαδή παίζουν αλλά τίποτα.
1: Τι, ούτε, τι, ένα χορδό.
2: Έχει, ναι, έχει μία, δύο, τέσσερις, πέντε χορδές.
1: Σάζει.
2: Χορδές, ναι, πέντε χορδές είναι. Όχι διπλές, μονές. Λοιπόν, το οποίο βγάζει ωραίο ήχο, δυνατό. Ναι. Δυνατό ήχο. Και αν παίξουμε αυτό το όργανο, λοιπόν, το είχα δει παλιά εγώ, έχω παίξει παλιά, δηλαδή, ήταν ένας, αυτό και είχα παίξει μία φορά και μου άρεσε πάρα πολύ. Και τώρα το είδα, δηλαδή, είναι πολύ φίρμα, πολύ χιλιάδες κόσμους το βλέπουν αυτό, και αν παίξω εγώ μέσα θα μ' ακούσουν πολλοί κόσμους, δηλαδή, ξένοι. Ξένοι μπορεί και...
1: Κάνει δηλαδή διεθνή καριέρα.
2: Παγκόσμια, σε όλο τον κόσμο. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα εγώ.
2: Τι λες, η γνώμη σου τι?
1: Δεν μας έχεις πει το όργανο ακόμα.
2: Το όργανο δεν ξέρω πώς λέγεται.
1: Γιατί θα παίξεις ένα όργανο που δεν ξέρεις πώς λέγεται, ρε Κυρθώμα? Θέλω να μην κουνήσεις το κεφάλι πρωί-πρωί να...
2: Ναι, αλλά ξέρω όμως τι όργανο είναι πάντα.
1: Άντε, ξέρω, λέει, τι όργανο. Πώς λέγεται?
2: Πώς λέγεται δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αν το θα δω μέσα στο ίντερνετ, θα δω πώς λέγεται και την άλλη φορά θα σε πάρω τηλέφωνο, θα σου πω.
1: Ένα όργανο μόνο υπάρχει που δεν ξέρουμε, που δεν έχει όνομα.
2: Ποιο?
1: Δεν μπορώ να σου πω, είναι μυστικό.
2: Λοιπόν, τάκα μου κάνει. Λοιπόν, άκου τώρα Στράτο.
1: Ναι,
2: αυτό το όργανο σου λέω το είχε κάποιος αυτός όταν δούλευα σε επιβατικό. Καράβι, δηλαδή Πάτρα Ιταλία που πήγαινα, είχε επάνω του, είχε αυτό το όργανο πολύ ωραίο, όταν ήδη έπαιζα που εγώ έξω, ναι, έξω στο αυτό, περνούσε από εκεί και μόλις μ' άκουσε σταμάτησε. Λέω τι όργανο είναι, διαδόσιο.
1: Ντρεπότανε.
2: Ναι.
1: Το παίζει μπροστά σου.
2: Το μόλις μ' άκουσε, πάνω χρόνια τώρα, ναι. Λοιπόν, μόλις μ' άκουσε, τι φωτογραφίες να βγάλει, τράθηκε, δηλαδή είχε τραθεί, το άρεσε τόσο πολύ. Δεν ήξερα όμως πώς παίζουν αυτό το όργανο και έχω δει τώρα
1: Τώρα το έμαθες.
2: Δεν μπορούν να παίξουν. Δεν μπορούν να παίξουν, δεν ξέρω. Και εγώ θα παίξω με αυτό το όργανο και
1: το δικό του όργανο θα παίξει, θα πάρει καινούριο.
2: Θα πάρω δικό μου. Εκείνος ο άνθρωπος, σου λέω, πάνε 40 χρόνια τώρα που έπαιξα μία φορά και μ' άκουσε.
1: Άρπα.
2: Δεν είναι άρπα, είναι με πένα, με δάχτυλα, με τρία δάχτυλα παίζει πένα.
1: Με τρία, τα άλλα και τα δύο τι τα κάνεις.
2: Ναι. Όχι, έτσι είναι το σύστημα, ναι. Και μετά παίζει με το αριστερό τα δάχτυλα όλα, αλλά παίζουν τίποτα, δηλαδή ένα τίποτα. Με δέρμα είναι από πάνω.
1: Εντάξει, κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα για ποιο όργανο μιλάμε 100%.
2: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Άμα είναι με δέρμα αυτό το όργανο, ξέρω, νομίζω όλοι έχουν ένα τέτοιο.
2: Λοιπόν, και έχει ένα ήχο δυνατό, ωραίο.
1: Κάνει και ήχο.
2: Αλλά δεν ξέρω να παίζω. Ναι, λέω να το παίξω, να παίξω και να μπει μέσα.
1: Πες το, παίξ' το. Να το παίξει και να μπει μέσα.
2: Ναι, να μπει μέσα στα αυτά. Εσύ θα το βάλεις μέσα στο...
1: Όχι, εγώ το βάζω.
2: Για να το δει ο κόσμος. Δεν ξέρεις.
1: Ναι,
2: άμα δεν ξέρεις, εσύ δεν ξέρει κανένα.
1: Το παίζω και εγώ αυτό το όργανο, άμα είναι εύκολο όπως λες εσύ.
2: Λοιπόν, τι δουλειές, θα γίνω διευθυντές.
1: Τι θα γίνεις?
2: Διευθυντές φίρμα, δηλαδή...
1: Άμα παίζεις το όργανο αυτό με το δέρμα καλά, όχι, σολίστας τεράστιος θα γίνεις, θα παίξεις παντού. Θα πηγαίνεις και θα το παίξεις όλο τον κόσμο.
2: Θα μ' ακούει ο κόσμος,
1: Μόνο θα σ' ακούει.
2: Και μετά θα μ' ακούσουν και οι Έλληνες.
1: Όλοι.
2: Θα πάρω και μπουζούκι.
1: Α, ναι.
2: Θα παίζω και με αυτό, να δουν και θα τραγουδάω κιόλας. Και θα βρούμε και την εταιρεία τώρα που θα πάρουμε.
1: Εντάξει, αυτό είναι το πιο εύκολο μου.
2: Είναι εύκολο.
1: Θα τα βρούμε αυτά, εντάξει. Μάθεσαι εκεί τα κόλπα σου.
2: Ναι, και θα δεις τι πράγματα μπορώ να κάνω, γιατί τώρα η τύπα στα τέσσερα τραγούδια, τι να σου πω, δεν είμαι στο σπίτι τώρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τέσσερα τραγούδια, δυνατά ο Θεός, ευχαριστώ τον Θεό, τον Χριστό που μου βοηθάνε, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι ο φύλακας άγγελός μου πάρα πολύ με βοηθάει στις συνθέσεις απάνω και στα όλα τα δύσκολα πράγματα που βγάζω, ας πούμε. Και σε ευχαριστώ και σε ένα Στράτο που με πίστεψες και με πιστεύεις και με υποστηρίζεις και με στηρίζεις.
1: Να σε καλά και Θωμά.
2: Γεια σου και τα λέμε. Γεια σου.
1: Γεια σου, και... γεια σου, γεια σου, γεια σου.
0: Καλησπέρα φίλε μου Στράτο, ελπίζω να είστε όλοι καλά, να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα. Σου βρήκα ένα κύριο quiz για να βάλεις τους ακροατές πώς λέγεται το όργανο αυτό που λέει παραπαθούμας. Και όποιος το βρει θα κερδίσει με μένα δωρεάν μεταφορές μέχρι τέλος του Μαΐου. Τι άλλο θέλουμε, γεια σας.
1: Ρε πατεώνα, αφού δωρεάν είναι.

0: Καλημέρα κύριε Δημήτρη, θα σας ψάχνει όλος ο κόσμος, μα τι γίνεται.
1: Γεια σου κύριε Ανταλίδη.
0: Καλημέρα σας.
1: Πήρα τηλέφωνο μόνο και μόνο για να πω στους φίλους μου του Γαύρους, ψηλά το κεφάλι, είμαστε θρύλος, έτσι καλώς με την μπάλα που παίζαμε, καλύτερα από το πήραμε το πρωτάθλημα. Αλλά θέλω να πω και στον Νιόνιο ότι δεν το έχασε μόνο ο Ολυμπιακός, το έχασε και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν δεύτερος.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Είδες το παιχνίδι εχθές, εγώ δεν μπορούσα να το δω. Είδες το παιχνίδι.
1: Θέλω να πω τον Νιόνιο ότι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε την καλύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης, το αφεντικό της Θεσσαλονίκης.
0: Τι εννοείς?
1: Με αυτά που κάνει, τους κουλικισμούς που χάνει μια ομάδα το πρωτάθλημα και χαίρεται, όσο τα κάνει αυτά, τα 55 χρόνια θα γίνουν 75.
0: Εντάξει, μα σε πειράζει, μωρέ. Σταμάτα, μωρέ. Τώρα πειραζόμαστε. Τώρα είναι λογικό αυτό.
1: Γίνεται. Εντάξει.
0: Δεν έχουμε πει να πειραζόμαστε, να κάνουμε πλακίτσα εδώ πέρα. Γι' αυτό δεν
1: είναι. Ολυμπιακός και... Ναι, ρε φίλε, γιατί και εγώ πλάκα κάνω. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ καταφέραν και το χάσαν. Ειδικά ο ΠΑΟΚ είχε φορμαριστεί σε λάθος εποχή. Ο Ολυμπιακός από τα Χριστούγεννα και μετά έδειξε ότι. Εγώ στο ξαναείπα για μένα προσωπικά με την μπάλα που παίζει, καλύτερα να πάρει τίποτα για να κάνει και σαφτάρισμα.
0: Κοίτα, νομίζω ότι η ΑΕΚ το άξιζε. Δεν είναι μια ομάδα που είχε να χάσει από τις αρχές Οκτωβρίου. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό.
1: Η ΑΕΚ στην κοιλιά της έκανε επαγγελματικές νίκες, νικούσαμε μισό μηδέν και γι' αυτό πήρε αυτή τη διαφορά. Κατάλαβες. Ενώ ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν το έκανε. Έχασε από Βόλο, ισοπαλίες με Λάρισα, δηλαδή πεταμένη βαθμή δεξιά και αριστερά. Ενώ η ΑΕΚ έκανε νίκες επαγγελματικές, το πήρε, σιγά με σας δώσει συγχαρητήρια.
0: Όχι, τώρα να μου δώσει συγχαρητήρια. Είναι δυνατόν, θα το θεωρούσα πολύ ειρωνικό και ψεύτικο να μου δώσει συγχαρητήρια. Και καλά κάνεις. Δηλαδή, άμα μου έδινε, θα τσαντιζόμουν. Αλήθεια σου λέω.
1: Όχι. Δεν πειράζει, ζωή συνεχίζεται. Λογικά, βλέπω ΠΑΟΚ δεύτερο, Ολυμπιακό τέταρτο.
0: Τι εννοεί?
1: Γιατί λέω τέταρτο? Γιατί η τρίτη θέση καπαρώθηκε από τον Όφη το Europa League. Μα τρίτος βγει τώρα με αυτό, πάει κόμφε, πάει Μίλικο Κάπ τώρα ο Ολυμπιακός.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η δεύτερη θέση είναι ανοιχτή, είναι ισοβαθμία αυτοί οι δύο τώρα. Είναι... Κοίταξε να δει κάτι, Δημήτρη.
1: Βλέπω δεύτερο ΠΑΟΚ.
0: Δεν περίμενα τον Παναθηναϊκό τόσο δυνατό. Περίμενα ότι θα ήταν πιο αδιάφορο.
1: Ρε φίλε, ο Παναθηναϊκός αυτοί οι παίχτες παίζουν για τα συμβόλαιά του για του χρόνου, γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει καρτάρι. Παίζουν για την ιστορία της ομάδας, αλλά πιο που παίζουν χωρίς άγχος,
0: θέλουν
1: να έχουμε τα χάσουμε, τέταρτοι είμαστε. Αλλά όλοι θέλουν να δείξουν ότι αξίζουν να μείνουν στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι πανιόνιος.
0: Παρ' όλα αυτά, πήγε να μας το κλείσει το σπίτι όμως.
1: Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις, μετά τον Ολυμπιακό.
0: Δεν νομίζω.
1: Και αυτοί οι παίκτες θέλουν να μείνουν και θα φάνε σίδερα. Και με εμάς θα φάνε σίδερα. Τώρα με τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν έχουν ολοκληρωθεί.
0: Κοίτα, με τον ΠΑΟΚ πήραν εκεί στην Τούμπα πάντως.
1: Τώρα κοίταξε να δεις. Η ΑΕΚ τώρα θα πάει στην Τούμπα αδιάφορη.
0: Ναι.
1: Βλέπω τον ΠΑΟΚ να νικάει. Τώρα τι λέω εγώ, έτσι, με το φτωχό με το μυαλό.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά, εμείς τώρα ανεξαρτήτως τι θα κάνουμε τον Παναθηναϊκό. Στη Φιλανδία, πού θα πάμε τώρα εκεί, θα μας κράζει ο κόσμος όλος. Οι άλλοι θα κάνουν φιέστα και εμείς θα πάμε παίξουν μπάλα τώρα, κατάλαβες.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Ο Ολυμπιακός πάντα η ιστορία έδειξε ότι αν δεν το πάρει, βγαίνει πέμπτος. Και παλιά στα play-off που δεν το έπαιρνε, ήδη έγινε. Το κατέρι, τέλος. Παρέδει πνεύμα. Και για μένα καλύτερα, γιατί πάλι η Αχίλλειος Πτέρνα, η άμυνα. Έφαγε τον γκολ ενώ ήταν
0: τον είδες τον αγώνα, τον είδες.
1: Ναι, πώς τον είδες.
0: Τι ήταν, ποια ήταν η εικόνα του αγώνα, γιατί εγώ τα άκουγα μόνο από το σπίτι.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός, έγινε το γήπεδο. Είχε 14 τελικές, ο ΠΑΟΚ είχε μία. Τίποτα σου λέει ο ΠΑΟΚ. Τίποτα. Κάνει ένα μηδέν με το Ροντινέι, ο LKB έχασε τα άχαστα. Ή να το πω αλλιώς, ο Παβλέγκα έπιασε τα άπιαστα. Πάλι μαμήθηκε ο Παβλέγκας. Μπασπιτός κάνει το 1-0, κάνει και η Πανάθα το 0-1. Όπα λέω τι γίνεται.
0: Ναι, όπου κάνει μας καλό δρόμο.
1: Στο 7 λεπτό, Μαγεία Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
1: Τα αντιπίθεση και που κάναν. Ο Κωστίνια πάλι δεν έδιωξε. Κατάλαβες. Ένας λάλλος. Τον Βραζιλιάνο, ναι. Το Τάισον.
0: Ναι.
1: Ένας λάλλος γίνεται σέντρα και το βάζει με τα κουνάκια ο Κωνσταντέλιας. Έδειξε την κλάση του παιδί, πάλι ξανά.
0: Έκανε μια ενέργεια, πήγε γκολ.
1: Από την ταινία και δυο. Ξανά πήγε ο Ολυμπιακός.
2: Μπλούχε, να μάθεις φίλε, να δέκεσαι την καζούρα και το χουλιαμά. Τέλος.
1: Και τι είναι αυτός. Ο 55 χρόνια αντιγκλός. Τι είναι αυτός. Εγώ για αυτά ζω ρε νιονιό.
0: Κάτσε λίγο Δημήτρη, γιατί έχω εδώ τον κύριο Αντρέα και είναι κοντά στο τηλέφωνο και ρωτούν. Καλημέρα κύριε Αντρέα.
3: Καλημέρα.
1: Κύριε Αντρέα μην του μιλάς, έχασα όλοι τα ακούσεις, είμαστε στενοχωρημένοι. Μην του μιλάς.
3: Καλημέρα σας σε όλο τον κόσμο. Ήθελα να πω.
0: Ναι.
3: Ήθελα να πω ένα παράπονο που έχω, γιατί έχω το παιδί με εδώ και βοηθάει τη μάνα του, πάει κάθε μέρα στο γεροκομείο,
0: ναι.
3: Και βοηθάει και εμένα που λίγο βλέπω και ψωνίζει και τα χαπάκια μου και τα πάντα και μαγειρεύει και τα πάντα. Πώς μπορούσε να δουλεύει αυτή τη δουλειά που είχε στο Χάιακαρ και δεν είχε πολλούς πελάτες, 3-4 είχε και το παράτησε και πήγε και άλλαξε τα πλάιτς και πλήρωσε εκεί και του δώσανε καινούρια πλάιτ και το παράτησε και δεν δουλεύει και τώρα ο ακάουντας του λέει πώς να τα ακούνε όλοι. Που του λέει πώς είναι σαν να το πούλησε το κάρο. Και το έβαλε 6.000, ότι το πούλησε 6.000. Και λέει εγώ δεν το πούλησα. Εγώ το κρατάω γιατί έχω τη δουλειά μου να κινούμε. Όχι λέει, είναι σαν να το πούλησες και του έβαλε 6.000 πως το πούλησε. Και αυτό το κάρο άμα το βγάλει στην αγορά δεν παίρνεις είτε 3. Κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Λοιπόν κατάλαβα. Να τα ακούει όλος ο κόσμος τι κλέφτες είναι. Κατάλαβες.
0: Καταλάβαμε και άντρα μου, καταλάβαμε.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, πήγε και ψώνισε εχθές και χάλασε 600 δολάρια. Και λίγα πράγματα πήρε και δεν πήρε κρέατα είτε ψάρια. Κατάλαβες. Πού φτάσαμε και πού μας ακόμα.
1: Πού μας καταντήσαν οι αλήτες κύριε Αντρέα. Πού μας καταντήσαν μοναχά οι αλήτες.
3: Ναι. Και τώρα αυτό είναι άδικο, γιατί το κάρο δεν το πούλησα. Το κράτησα εγώ για τη δουλειά μου. Άλλαξα μόνο τα πλάιτ.
1: Αδικία κατά.
0: Τέλος πάντων κύριε Αντρέα μου, σε ακούσαμε.
1: Κατάφορα αδικία, έχεις δίκιο. Καλά έκανες και είπες τον πόνο σε κύριε Αντρέα. Καλά έκανες τον παράπονο σου.
3: Ναι.
1: Έπρεπε να το
3: πεις. Ναι. Γιατί χωρίς το παιδί μου δεν θα ζω είτε η γυναίκα μου είτε εγώ.
0: Να είναι καλά το παιδί σου, να είστε και εσείς ακόμα καλύτερα.
1: Να είναι καλά να σε προσέχει.
0: Έτσι.
1: Να είναι καλά να σας προσέχει κάτι δυο.
0: Να είσαι καλά κύριε Αντρέα μου, καλή εβδομάδα να έχεις και να μην στεναχωριέσαι.
3: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
1: Γεια σου κύριε Αντρέα.
3: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Έλα Δημήτρη. Μ' ακούς Δημήτρη.
1: Ναι, σ' ακούω. Μπάς στην περιπτώση, να καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Ολυμπιακάρες, ψηλά το κεφάλι, έτσι είναι η μπάλα. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Πρέπει να γίνουν τομές, η ομάδα πρέπει να αλλάξει, πολλούς παίχτες. Καταρχήν για μένα όλη άμυνα θέλει ψήλωμα.
0: Εντάξει, θα νομίζω ο Μαρινάκης κάτι θα...
1: Τα άκρα θέλουν όλα ψήλωμα. Δεξί, αριστερό. Κωστίνια. πώς είναι ο Ορτέγκα, ο άλλος, ο Μπρούνο. Τώρα από τα στόπερ πρέπει να πάρει στυλ Κάρμο. Το θυμάσαι τον Κάρμο?
0: Ναι.
1: Τώρα Ρέτσες και Πυρόλα και αυτοί τώρα δεν είναι για τον Ολυμπιακό. Τώρα μην τρελαθούμε, τώρα θέλει πιο βαρβατό. Ας κρατήσει έναν από αυτούς και να πάρει δύο στόπερ καλά. Ροντινέι έχει πέσει πολύ. Αυτός ο Γκαρσία φεύγει, χαιρετάει. Θέλει χαφάρες, δηλαδή θέλει όπως ήταν ο Τσόρι και ο Στολτίδαρος. Θα δεις πολλές αλλαγές. Τώρα και ο Μαντζιλίμπαρ παίζεται.
0: Ναι, να είμαι κι εγώ αυτός, νομίζω ότι παίζεται κι αυτός.
1: Το μάθαν το παιχνίδι, ρε φίλε, το μάθαν το παιχνίδι. Αυτά ξέρω εγώ τι να πω. Θα δούμε.
0: Εντάξει, μπορεί να
1: το καλοκαίρι.
0: Καλά, δεν νομίζω, να φύγει ο Μαντζιλίμπαρ το καλοκαίρι. Νομίζω ότι θα κάνει κανονικά.
1: Το είπα, παίζεται. Θα καθίσει κάτω με το Μαρνάκι και θα τα κουβεντιάσουν. Παίζεται.
0: Ναι.
1: Γιατί. Και ο Μαντζιλίμπαρ έκαψε παίχτες. Το Γιαζίτσι δεν του δώσε ευκαιρίες. Αυτοί όλοι, όλες οι μεταγραφές δεν πιάσαν. Τώρα, απ' την άλλη όμως, μπορεί να μην ξέρουμε λεπτομέρειες. Ο Μαντζιλίμπαρ να ζήτησε, ξέρω εγώ, το Μίγια και αυτοί να το πήραν το Νασιμέντο. Να το πήραν από το δεύτερο ράφι παίχτες. Άλλους να ζήτησε, άλλους να το φέραν. Μην τα ξέρουμε αυτά. Αυτά τα ξέρει ο Καραπαπάς, ο Καρεμπέ, ο άλλος ο Κοβάσεβιτς. Αυτοί τα ξέρουν. Και ο Μαρινάκης.
0: Πάντως τώρα το θέμα είναι ότι θα επικεντρωθεί ο Ολυμπιακός. Πρέπει να επικεντρωθεί και ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση.
1: Και η διοίκηση απέτυχε. Και το καλοκαίρι οι μεταγραφές ήταν αποτυχημένες όλες. Και το Γενάρη δεν έκανε τίποτα. Έφερε αυτά τα δύο τα παιδιά από τη Ρίο Άβε. Και έδιωξε το Γιάρεμτσουκ. Από τι ήταν για αυτή την οργάνωση. Απέτυχε και η ομάδα γενικά και ο Μεντελίμπαρ, αν είναι δικές του επιλογές. Εν πάση περιπτώσει, Ολυμπιακάρες, κελάτε το κεφάλι, μη μασάτε, 48 έχουμε. Η κούλα 14, καταεδρωμένη.
0: Μη στεναχωριέστε.
1: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Και εγώ εδώ είμαι, δεν κρύβουμε. Αν και σου είπα, δεν έπρεπε να πάρω, γιατί με στεναχωρήσατε την προηγούμενη εβδομάδα εσύ με τον Παλέτα. Άλλο άτυπο από εκεί. Τι έγινε, πήραμε να μιλήσουμε και με βάλει τα πάνω ηχητικά και αυτά.
0: Τι ηχητικά.
1: Και μου την είπατε και από πάνω.
0: Τι ηχητικά μου, τι είναι αυτά που λέει.
1: Κάνει τον Κινέζο, με κάνει τον Κινέζο.
0: Αυτά είναι δικά σου. Επίθεση.
4: Επίθεση.
1: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου.
1: Bye-bye.

0: Έλα ρε Μπιλάκο, καλημέρα αγόρι μου, συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια φίλε, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Για μας πολύ καλύτερη η εβδομάδα μας.
0: Δεν ξεκίνησε.
1: Κάτι είπες το πρωί, αλλά έχασα το σήμα και λες, άμα ακούει ο Βασίλης, αλλά δεν άκουσα, γιατί έχασα το σήμα.
0: Πολλά είπα, έπαξα για τον ύμνο, δεν ξέρω αν τον άκουσες.
1: Σε κάποια φάση έχασα το σήμα και δεν άκουγα την ώρα που είπες.
0: Δεν δουλεύεις σήμερα.
1: Δεν δουλεύω σήμερα.
0: Την έχεις πλιαστεί τη δουλειά, την έχεις πλιαστεί.
1: Ναι, ξύπνησα 2 η ώρα, είδα τον αγώνα και μέχρι τώρα δεν έχω κοιμηθεί.
0: Ξενύχτη.
1: Έκανα κάτι υπόχρεση στις οικογενειακές και τώρα πάω σπίτι.
0: Ωραία ρε φίλε, τον κόλλη και όταν πήγες στο 94 έτσι.
1: Ξενέρωσα λίγο με τον μπάσκετ, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε, μετά από 20 πόντους να πούμε, το χάσαμε την τρίτη περίοδο. Απίστευτο.
1: Έβλεπα και τον μπάσκετ, γιατί οδηγούσα βράδυ το Σαββάτο και το άκουγα.
0: Ναι.
1: Στη δεύτερη περίοδο, ρε φίλε, είχαν κολλήσει 25-35 ή 45. Δεν έμπαινε πόντος. Και έβαλε μετά η ΑΕΚ κάπου προς το τέλος, το τελευταίο λεπτό έβαλε κάτι πόντους. 35-25 ήταν.
0: Στην τρίτη περίοδο.
1: Στη δεύτερη περίοδο δεν βάλανε πόντο. Μόνο στο τελευταίο λεπτά έβαλε κάτι πόντους η ΑΕΚ.
0: Ναι, στην τέταρτη περίοδο κόλλησαμε στους 80 πόντους.
1: Στην τέταρτη περίοδο, φίλε, ήταν σαν να έβλεπα να παίζουν παιδάκια.
0: Να ξεκινήσει τώρα η τέταρτη περίοδο και να είσαι 18 πόντους μπροστά και να χάσει την κούπα την Ευρωπαϊκή. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Ναι, ξενέρωσα.
0: Εντάξει.
1: Δεν πειράζει, το χρόνο πάλι.
0: Εν τω μεταξύ γύρισα, είχα πάει κάπου να πιούμε, είχαμε βγει κάνα ποτηράκι εκεί πέρα. Λέμε ωραία, καθίσαμε άμα τον αγώνα, πανηγύρια, το παίρνουμε ευρωπαϊκό. Μετά, μαύρες πλερέζες.
1: Άμισε τα. Τι να κάνεις, δεν πειράζει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Άκουσα μια είδηση για μια κοπέλα που τη χτύπησε, που έχει 5 παιδιά.
0: Στην Ελλάδα λες.
1: Στην Ελλάδα, εδώ, δεν κατάλαβα.
0: Στο Ηράκλειο. Μία γυναίκα που έχει 4 παιδιά. Ναι. Στο Ηράκλειο έγινε, στην Κρήτη, να σου πω. Μία που τα αναφέρεις, μία 27χρονη μητέρα 4 παιδιών. Εντοπίστηκε έτσι βαριά τραυματισμένη στο δρόμο, τη βρήκαν τη γυναίκα. Στην περιοχή της Πουντάνασας. Το Σάββατο έγινε αυτό. Είχε κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Είναι σε κόμμα.
0: Ναι, δεν μπορεί να καταθέσει ακόμα τι έχει γίνει στους αστυνομικούς. Ωστόσο, να σου πω ότι η αστυνομία συνέλαβε τον 30χρονο σύζυγό της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Τώρα μίλησε ένας
1: γίνει.
0: Τι πες?
1: Ο άντρας της το έκανε.
0: Τον άντρα της έχει συλλάβει η αστυνομία και του είχε απαγγείλει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τώρα μιλήσα κάποιες συγγενείς της κοπέλας στους δημοσιογράφους και μιλήσαν για ένα σκοτεινό παρελθόν βίας και κακοποίησης από τον σύζυγό της. Όπως αναφέρει, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο άντρας της φέρονταν βία. Να τον πιάσει αυτό, να το σούστη ρε φίλε, και να τον εδώσουν, να τον εδώσουν σε μάδα μου. Γιατί αυτή είναι δειλή, ξέρεις, όλοι αυτοί που βαράνε τις γυναίκες, δεν υπάρχουν πιο δειλοί άντρες από αυτούς.
1: Χειρότεροι μου είναι.
0: Ρε φίλε, είναι δυνατόν. Έχεις 4 παιδιά με αυτή τη γυναίκα. Είναι η μάνα των 4 παιδιών σου και την αφήνεις σε κόμμα από το ξύλο. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά.
1: Ούτε εγώ. Είναι. Φίλε, σου το είπα και την άλλη φορά. Από τότε που βγήκανε τα κινητά και τα μαθαίνουμε όλα, αναρωτιέμαι πλέον για τον κόσμο και λέω. Γινόντουσαν τόσα πολλά πράγματα που δεν τα ξέραμε, ρε φίλε.
0: Ναι, φίλε, γινόντουσαν. Και διαβάζω τώρα ότι τα 3 από τα 4 παιδιά που είναι ανήλικα είναι σοκαρισμένα, λέει, καθώς εκτιμάει η αστυνομία ότι έγιναν μάρτυρες του άγρου περιστατικού. Φαντάζομαι αυτά τα παιδιά να βλέπουν τη μάνα τους να τρώει τόσο ξύλο που να παθαίνει κρανιοκεφαλικές κακώσεις και να είναι σε κόμμα. Φαντάζομαι τώρα αυτά τα παιδιά, αν αυτή η εικόνα δεν θα βγει ποτέ από το κεφάλι τους. Είναι μια εικόνα η οποία θα φύγει ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Δηλαδή ούτε το ΕΚΑΒ φώναξε.
1: τι ζήσαν τα παιδάκια. Ωραία.
0: Δηλαδή να σου πω κάτι, σε όλη την υπόθεση θα είχε πεθάνει η γυναίκα. Διαβάζω εδώ ότι πέρναγε ένας γιατρός τυχαία από το σημείο μετά από λίγα λεπτά όταν έγινε το περιστατικό και ο άντρας είδε τη γυναίκα στον δρόμο και ρώτησε τον άντρα γιατί δεν έχεις καλέσει, του λέει, ακόμα το ασθενοφόρο. Και λέει αυτός, εντάξει μωρέ, θα το κάνω. Καταλαβαίνει γιατί μιλάμε τώρα, γιατί καθήκη μιλάμε.
1: Μιλάμε για τρελά κεφάλια, φίλε.
0: Απίστευτα πράγματα, ρε φίλε, να πούμε. Που, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων. Τι να πω.
0: Να μην πεις τίποτα. Να χαρείς τη μέρα σήμερα και άστα τα υπόλοιπα.
1: Μένω άφωνος. Παναγία μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, φόρτσα εκάρα.
0: Να σε καλά, Μπιλάκο. Σε ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι στην ομάδα σου. Γεια χαρά. Bye bye. Βρε καλό στο παλικάρι μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Πού είσαι, ρε?
2: Και συγχαρητήρια.
0: Γιατί χάρηκες?
2: Όχι, εγώ πίστευα ότι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ και το έλεγα.
0: Ναι. Το πήρε όμως η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.
2: Είχα πει θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Δεν είναι κάτι που το έκλειψα. Μια ερώτηση. Πόσο χρόνο ήταν η μάνα?
0: 27.
2: 27. Και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά ήταν ανήλικα, δηλαδή ένα ήταν ηλικιωμένο. Πόσο χρόνο το έχει κάνει?
0: Κοίταξε, τώρα διαβάζω ότι είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών και τα. Νομίζω όλα τα παιδιά φέρναν ανήλικα.
2: Μα στέκει αυτό που γράψανε.
0: Λέει τα τρία από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά. Τα τρία από τα τέσσερα. Όχι. Τα τρία από τα τέσσερα ανήλικα. Δηλαδή ήταν τα τέσσερα ανήλικα, τα τρία ήταν μπροστά στο σκηνικό.
2: Τώρα μάλιστα, γιατί έτσι πως το. Και πάντα το έχουν γράψει λάθος συντακτικά, γιατί έτσι όπως το γράψαν κάπως, καταλαβαίνεις ότι το ένα παιδί ήταν ηλικιωμένο και λες τα πόσα το κάνεις.
0: Όχι, λέει τα τρία, όταν λέει τα τρία από τα τέσσερα, δηλαδή και τα τέσσερα είναι, αλλά ήταν με τα τρία μπροστά στη σκηνή μόνο.
2: Ναι, τέλος πάντων, τι να πεις.
0: Τώρα να σου πω κάτι, δεν έχει και τι τρία, και τι είναι, τέσσερα.
2: Γιατί είναι κριτικός, είναι τσάμπα μάγκα. Καταλαβαίνεις.
0: Να μην το μην βάζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι, έτσι.
2: Όχι, πρόσεχε, τι λέμε. Γιατί είναι κριτικός και δεν σηκώνει, ξέρεις, έχουμε την παλωθιά, έχουμε το τέτοιο, γι' αυτό λέω τσάμπα μάγκας, από αυτή την άποψη.
0: Τώρα,
2: υπάρχει,
0: όταν χτυπάς τη γυναίκα σου που σου έχει κάνει τέσσερα παιδιά και την αφήνεις σε κόμμα με χτυπήματα στο κεφάλι.
2: 27 χρονών. Και, τι ζωή έχει κάνει αυτή η γυναίκα με και τέσσερα παιδιά.
0: Και φαντάσου ότι έχει περάσει τώρα αυτή η γυναίκα, έτσι, στο παρελθόν.
2: Έλατε.
0: Όπως λέει και η Όλγα, τυχερή που βρέθηκε, λέει, γιατρός. Εγώ, λέει, πιστεύω η Όλγα σε πολλές περιπτώσεις ότι παρουσιάζεται κάποιος άγγελος που μας προστατεύει. Ναι, μπορεί ο γιατρός αυτός να ήταν ο άγγελός της. Γιατί θα μείνει η γυναίκα. Γιατί του λέει δεν φωνάξει ασθενοφόρο. Εντάξει, μωρή, θα φωνάξω.
2: Εντάξει, έλα, ναι, γι' αυτό λέμε τσάμπα μάγκας.
0: Αυτό να μας τον εδώσουν τώρα, αυτό να είναι.
2: Να το στείλουν στους ισοβίτες.
0: Εκεί θα πάει. Μα δεν κατάλαβες. Όταν μπαίνει κάποιος στη φυλακή. Έχουν φωτοτυπίες κατευθείαν τη δικογραφία τους. Αυτοί που λες οι σοβίτες και που κάνουν κομμάτι στους φυλακές, ζητάνε δικογραφία. Τι έχεις κάνει. Δεν είναι παιδιά έτσι.
2: Βιαστές παιδιών.
0: Ναι. Ζητάνε παιδιά. Και σου λέει τι είσαι, εσύ δολοφόνος, okay, σκότωσες. Εντάξει. Εσύ τι είσαι, χτύπαγες τη γυναίκα, είσαι βιαστής, είσαι παιδοβιαστής. Θα έχεις ανάλογο.
2: Δηλαδή
0: όπως οι άλλοι, να πούμε, που σκοτώσανε ένα παιδί 20 χρονών γιατί έγινε τροχαίο και σκοτώθηκε το παιδί τους. Και μετά από τρία χρόνια.
2: Κάνανε κόντα. Φαίνεται στο βίντεο ότι κάνανε κόντα. Τρέχανε με τα αυτοκίνητα.
0: Λευτέρη.
2: Πρέπει να αφήσουν και τις.
0: Θες να μιλήσουμε τι κάναμε στην ηλικία εμείς των 17, 18, 19
2: χρονών? Όλοι τα κάναμε. Εγώ τώρα το έχω πει ότι έτρεχα σε κόντρες.
0: Ναι, ρε αγόρι μου, άλλο θέλω να σου πω. Δηλαδή.
3: Τι το κορίτσιο?
0: Όχι, μιλάει για άλλο πράγμα. Δεν μιλάει γι' αυτό.
2: Όχι, Κώστα, μιλάμε για άλλο γεγονός.
3: Καλημέρα.
2: Τέλος πάντων, κάτι άλλο να ρωτήσω. Τρία πράγματα. Γιατί είδα με έχουν ζαλίσει με αυτό τον ιό, το ποντικό ιό, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Ναι.
2: Τρεις ερωτήσεις θα σας κάνω, γιατί έβλεπα το βίντεο που δείχνει συνέχεια φωτογραφίες και κάτι δεν στέκει καλά. Καταρχήν, πώς λέγεται το πλοίο?
0: Εννοείς ότι τώρα το πλοίο αυτό δεν είναι κουρασγερόπλοιο και είναι ερευνητικό και τέτοια, που έλεγε ο άλλος ο τύπος εκεί που ήταν μέσα στο...
2: Ξέρετε, παιδί μου, πώς λέγεται αυτό το κουρασγερόπλοιο?
0: Δεν ξέρω τώρα πώς λέγεται.
2: Μπορεί να το δεις αυτό στα γρήγορα.
0: Πώς λέγεται?
3: Αλκοάλ.
0: Να το δω ρε φίλε, να σου το πω. Κάτσε να δω να...
2: Κάτσε, θα γελάς τώρα. Θα το λέμε και θα γελάμε και θα μιλήσω ότι στο έκαψα, αλλά θα γελάμε.
0: Χόντιους.
2: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
0: Τι?
2: Αυτό που έχουν.
0: Να κάνουν.
2: Σύμπτωση. Κάτι άλλο. Μου λένε για ένα υπεσύγχρονο κουρασγερόπλαιο, μου λένε για τόσα... Είδες καμιά πισίνα? Κουρασγερόπλαιο χωρίς πισίνα πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω. Που μου λένε ότι είναι και υπερσύγχρονο. Άμα δεις τις φωτογραφίες και το βίντεο, πείτε μου που είναι η πισίνα του κουρασγερόπλαιου. Και ένα τρίτο και ένα τελευταίο. Όποιος προσέξει καλά τις φωτογραφίες και τα βίντεο, όχι στην πλώρη, στην πρίμη, στην πίσω πλευρά, βλέπει όλο, πώς θα είναι, σκάφη σύνδεσης που έχουν Greenpeace για τις φάλαινες και κάτι τέτοια σκάφη.
0: Ναι.
2: Φουσκωτά. Τι να πω, μυστητή μου κύριε, και ξαφνικά από καραντίνα τους αφήσαν να φύγουν όλοι και που κολλάνε με σεξουαλικές επαφές στον Ιταλό, τι κάνανε εκεί μέσα? Ούζα κάνανε?
0: Τώρα δεν ξέρω ρε φίλε, αυτό μεταδίδεται και με την απλή, με το φαγητό, με τη σκόνη.
2: Με το φαγητό, δηλαδή τι ο ένας έτρωγε και το έδινε στον άλλο, μην τρελαθούμε.
0: Είναι, λέει, είναι σύγχρονο πλοίο πολικής αποστολής που βρίσκεται κυριοβολημένο. Αυτό είναι ένα...
2: Αποστολής, μήπως ήταν εξερευνητικό και έχει γίνει τίποτα, τους έφυγε κανένα μικρόβιο και δεν θέλουν να το πούν και μας πετάνε κουρασγερόπλοιο για να μην επαναστατήσει ο κόσμος. Γιατί εγώ δεν είδα τίποτα από όλα αυτά που λένε για περί κουρασγερόπλοια να είναι έτσι.
0: Αυτό κάνει, κοίταξε να λέει, αυτό λέει το πλοίο κάνει εκπαιδευτικές και εξειδικευμένες κουρασγέρας άγριες ζωής.
2: Καινούριο και αυτό, καινούργια λέξη.
0: Εντάξει,
2: τώρα έχεις ξανακούσει, έχεις τόσα χρόνια το έχεις ξανακούσει αυτό το
0: τώρα
2: πράγμα.
0: Τώρα που το βλέπω το κουρασγερόπλοιο, εντάξει δεν είναι μικρό, αλλά ούτε μεγάλο.
2: Ναι, είναι μεγάλο. Δεν είναι σαν αυτά που είναι 15 ορόφους και 20 ορόφους. Εντάξει. Και δεν έχει μια πισίνα. Κουρασγερόπλαιο χωρίς πισίνα, αλλά είναι εξερευνητικό.
0: Είναι ειδικό, εξερευνικό.
2: Είναι ειδικό, μάλιστα. Καινούργια είναι αυτά, καινούργια μόδα. Κουρασγερόπλαια που είναι για αποστολή.
0: Ναι, ναι, ναι, μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Εντάξει.
2: Τέλος πάντων. Τι να πεις, εντάξει. Και μη χειρότερα. Να δω πότε θα μας πούνε ότι βρήκανε ξαφνικά το εμβόλιο και πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι τα εμβόλια. Πεθάνανε όλους τους 80χρονους και τους 90χρονους με τα εμβόλια του COVID. Τώρα θέλουν να πεθάνουν τους 60χρονους και τους 70χρονους και θα λένε ότι είμαστε καμένοι και είμαστε ψεκασμένοι. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια. Κυρκώστα, καλά είσαι?
3: Μια χαρά, ευχαριστώ κύριε Λευτέρη. Εσείς τι κάνετε?
2: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια χαρά.
3: Γεια σας.
0: Έλα Κυρκώστα.
3: Καλημέρα κύριε Στράτο, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλημέρα.
3: Πέστε μου, η παραλία, όχι μόνο η παραλία, το νερό, τόσο γαλανό, ωραίο, γαλάζιο το νερό και ο ήλιος και η ησυχία. Δεν υπάρχει αέρα και είναι, όμως δεν συγκρίνεται με την Ελλάδα, με τον Αιγαίο. Anyway, κύριε Στράτο, εσείς τι ξέρετε τους νόμους της Ελλάδος? Θεός να φυλάξει, θα πεθάνει η γυναίκα. Τα παιδιά πού θα πάνε? Θα τα δώσουν στον πατέρα ή θα το πάρει θα τους πάρει το κράτος?
0: Ποιο πατέρα, Αγή Κώστα, ο πατέρας θα μπει φυλακή.
3: Άμα βρουν καλό δικηγόρο.
0: Τα παιδιά θα πάνε. Τα παιδιά.
3: Άμα βρουν καλό δικηγόρο.
0: Τα παιδιά θα πάνε. Δεν βρίσκει δικηγόρο.

0: Cred că se suverie pe paitul dron, dem paitul să m-a creat un dron. Turicul n-a putut Kazakhstan. Turicul n-a putut. Ercul de aici, tu zini lefta, permiul alu stă lefta, le eta tu pitaci tu dron. Apto ine, zel, acum de ne hund, apoi în Ucrania, mecă că se vire, ne 10.000 km. Dem pai dron 10.000 km. Ine, ne arată via, u fel în Afganul lefta, и пай украноз розу, и для паца. Мехри тора эти дьявасири урочику, украинезику. Пай, ки кази стору плану, и пай с метотреро, и ки табриски ола пухрязаде, и та рикне. Да, а кто иди? А кто канал тора? И акума, а кто до хрону, ке та дрон сега-сега, сегун, гяти, вьенон антидрон, ине...
1: Ине Εγώ μιλάω για τον δρόν που πιάσανε στην Ελλάδα, σου λέω.
0: Α, στην Ελλάδα δεν ξέρω. Τι ντρόν το πιάσα.
1: Ντρόν στη θάλασσα.
0: Από τη Ρωσία ή από την Ουκρανία.
1: Ουκρανικό είναι.
0: Καλά, ο κύριος Μετσουσάκης πρέπει να πει ρε Βολοντίμερ.
1: Το βρήκανε σε μια σπηλιά στη Λευκάδα.
0: Ορίστε.
1: Ψαράδες το βρήκανε. Δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία. Κάπου από κάποιο μπορικό πρέπει να έρθει.
0: Α, μπράβο. Γιατί από την Ουκρανία στην Ελλάδα. Δεν είναι 10 χιλιόμετρα, ούτε 500. Είναι μακριά, από το καράβι. Προβοκάτσια. Οι Ρώσοι το έστειλαν. Ναι, αυτό γίνεται τώρα.
1: Είναι, δεν είναι. Ουκρανικό σου λέω είναι. Δεν είναι ρωσικό.
0: Είναι, θα πει ότι είναι ρωσικό. Και θα βγει και ο Μητσοτάκης να πει ναι. Είμαστε σε πόλεμο. Αυτό είναι. Στη Λατβία. Στην Λατβία τι έγινε. Πέρασε το ντρόν, χτύπησε στη Λατβία και παρατήθηκε ο υπουργός άμυνα. Γιατί λέει οι Ρώσοι, ουκρανέζικο ήταν. Λέει οι Ρώσοι ρίξανε και δεν έχουμε, πώς το λένε, defense.
1: Κοίταξε, είχε 100 κιλά εκρηκτικά μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που βρήκανε στη Λευκάδα. Το μυστήριο όμως δεν είναι αυτό. Το μυστήριο είναι πώς βρέθηκε στο Ιόνιο. Αυτό είναι το μυστήριο.
0: Πρέπει να... της Ελλάδος τα υπηρεσία πρέπει να το βρει. Και άμα το βρει θα το πούν, την αλήθεια θα πούν, αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί όλοι υποστηρίζουν και δίνουν λεφτά στο Ζελένσκι και άμα το σταματήσουν, σταματάει και ο πόλεμος. Δεν υπάρχουν όπλα, δεν υπάρχει επίθεση. Τελείωσε. Αυτό είναι, να το ξέρουν όλοι. Το άλλο είναι, άκουσα πολύ αυτό ο Τούρκος. Επίθεση κάνει μεγάλη σήμερα και στα νιού, στα ελληνικά και στα ρώσικα. Η ρητορική του είναι πολύ άγρια. Το έχετε ακούσει?
1: Ποιανού λες, του Τραμπ?
0: Του Ερντογκάν.
1: Του Ερντογκάν, εντάξει, τι άγρια είναι.
0: Ναι, είναι πολύ σήμερα.
1: Τι?
0: Γιαννινιστάν.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει τρελαθεί ο Τραμπ. Έχει σκυλιάσει μόνο αυτά που γίνονται και δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Αυτό, ναι.
1: Έχει χάσει το παιχνίδι ο Τραμπ εκεί πέρα στην περιοχή τώρα και έχει τρελαθεί. Και όσο χάνει το παιχνίδι εκεί στην περιοχή. Χάνει και το παιχνίδι το εσωτερικό αυτός, ξέρεις, έτσι γίνεται στην Τουρκία. Άμα χάνεις το παιχνίδι το εξωτερικό, χάνεις και το εσωτερικό.
0: Ναι, όμως κανένας δεν το λέει, σταμάτα, σταμάτα. Δεν θα σε πάρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελείωσε.
1: Αυτός τώρα έχει σκυλιάσει τώρα, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Βλέπει από τη μία το Ισραήλ, βλέπει από την άλλη τους Αμερικάνους, βλέπει από την άλλη... του τη Λιβύη. Βλέπει από την άλλη σου λέει τι έγινε, το χάνουμε εδώ πέρα εμείς τώρα. Πού είναι η γαλάζια πατρίδα, κύριε?
0: Και το άλλο είναι το να κακοφάνηκε γιατί οι Ευρωπαίοι 50 άτομα από 50 χώρες ήρθαν στην Αρμενία να τον υποστηρίξουν με τις εκλογές τον κεφάλαιο του Πασινιάν και εμένα δεν με δίνουν σημασία. Κατάλαβες. Γιατί η Αρμενία για την Τουρκία είναι σαν άγγελος στον δρόμο του Σαμποδάη. Αζερβαϊτζάν και Τουρκία, μόλις κάνει η Αρμενία κάτι, θα την φάνε.
1: Ναι.
0: 2,5 εκατομμύρια κόσμο και 2,5 εκατομμύρια ζουν στη Ρωσία και 2,5 εκατομμύρια στην Αρμενία. 5 εκατομμύρια άτομα. Και αυτό είναι πολύ, και αυτό, καλά, Τούρκος,

0: Αυτό ήθελα να πω, όμως το ντρόν πρέπει να ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να το βρει. Γιατί και πώς και ποιος.
1: Θα δούμε.
0: Ναι, θα δούμε. Θα δούμε. Άμα χτυπούσε κανένα χτύλιο, δεν θα βλέπαμε.
1: Δεν χτυπάει. Είναι στη θάλασσα αυτά, σου λέω, ρε Κώστα.
0: Καλά, θάλασσα και στο καράβι θα πήγαινε.
1: Είναι αυτά που βαράνε, είναι πολλά τέτοια που έχουν βαρέσει ρωσικά πλοία.
0: Ναι, έτσι τα πλοία. Χτυπάει το πλοίο.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Γιατί ήταν καμιά κρουαζιέρα. Και χτυπάει την κρουαζιέρα.
1: Τώρα, άμα μας λέει ο Νίκος ότι ο Δένδιας λέει ότι ήταν εκτός χωρικών δυνάτων. Ναι, έτσι λέει ο Δένδιας. Οι ψαράδες ψαρεύανε εκτός χωρικών δυνάτων. Γιατί λέει το βρήκαν στο πέρασμα του κάβου της κυράς. Στο φάρο του Δουκάτου. Δεν ξέρω τώρα που είναι αυτό.
0: Από πού είτε. Τώρα από την Οδυσσό. Κύριε Στράτο, το στέλνουν από την Οδυσσό. Πρέπει να περάσει τα στενά, δεν είναι έτσι.
1: Δεν το στέλνουν από την Οδυσσό. Αυτό έχει πέσει, το έχουν αφήσει από κάποιο πλοίο εμπορικό.
0: Το ξέρω.
1: Αμας πει ο... Ναι.
0: Εγώ το καταλαβαίνω. Όμως όταν λέει κάποιος από την Ουκρανία, δεν μπορεί να περάσει από τα στενά.
1: Είπαμε, δεν είναι, έχει περάσει από την Ουκρανία. Αυτό κάποιος το άφησε στο Ιόνιο. Κάποιο πλοίο.
0: Α, Ιόνιο, εντάξει. Αυτό είναι. Εκεί μπορούν να το βρουν γιατί έχει τα γράμματα, πιανού είναι.
1: Το έχουν βρει, δεν πιστεύεις ότι το έχουν βρει τώρα αυτό, δεν το έχουν ψάξει. Τώρα ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται και δεν γίνεται. Δεν θα σου πούνε 100% εμάς τώρα τι και πώς.
0: Βέβαια, εσφαλώς θα σου πούνε πώς θα το πούνε. Εμείς δεν χρειάζεται να ξέρουν τίποτα.
1: Αυτό πάντως μπορούσε να το πιλωτάρουν από δορυφόρο. Το συγκεκριμένο.
0: Μπορεί. Όλα μπορεί να γίνει.
1: Τέλος πάντων.
0: Γιατί ο κύριος Τραμπ ήσυχος, ήρεμος, δεν συμφωνεί τι θέλει το Ιράν και αυτοί θα μας παίζουν το αυτό, όπως το λένε το γιόγιο.
1: Έτσι θα γίνει εδώ.
0: Αυτό θα γίνει, το πετρέλαιο δεν πάει κάτω, παρακάτω από τα 100 δολάρια.
1: Εδώ λένε θα πάει 200.
0: Για τα πάει 200, ναι, εδώ σιγά σιγά είπαμε. Μα και ο κύριο, γι' αυτό σας λέω, ακούστε τον κύριο Λευτέρη. Αυτός ξέρει τι λέει.
1: Να είσαι καλά κύριε Κώστα μου, καλή εβδομάδα να έχεις, γιατί έχω χειρά.
0: Γεια σας και καλή εβδομάδα και προσεκτικά. Χθες ωραία γιορτή, η μέρα της μητέρας, μπράβο. Γεια σας.
1: Γεια καλά. Να στείλω μια καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα, λέει φίλε Στράτο. Κώστας από Νέα Ιωνία Αττικής. Γεια σου Κωστή, από τα μέρη μας. Καλημέρα στον Κωστάκη. Καλημέρα στον Ευάγγελο. Έλα ρε Ευάγγελο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε Στράτο, τι κάνει.
1: Καλό μεσημέρι, παλικάρι μου, καλή εβδομάδα.
2: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια ρε φίλε, συγχαρητήρια.
1: Νομίζω το χάρηκε εσύ.
2: Να το πάρει. Ναι. Είπες.
1: Νομίζω δεν έχει πρόβλημα που το πήρε η ΑΕΚ.
2: Όχι, κανένα πρόβλημα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο. Που δεν το πήρε ο Ολυμπιακός. Καταλαβες.
1: Τι
2: ήθελα να πω. Το drone, είπε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης ο Δένδιας ότι βρέθηκε εκτός χωρικών υδάτων.
1: Το ξέρεις από εκείνη τα μέρη, ξέρεις, δεν ξέρεις εσύ κάτι, ξέρεις από εκείνη τα μέρη.
2: Πώς δεν ξέρω.
1: Φάρος Δουκάτου στο πέρασμα του κάβου της κυράς, λέει. Πού είναι αυτό, είναι εντός, εκτός, πού είναι.
2: Βέβαια, χωρικά μας είδωτα.
1: Τι εκτός τώρα, αφού
2: οι ψαράδες. Ήταν οι ψαράδες εκεί που το βρήκανε στα βράχια, οι ψαράδες, στα βράχια του νησιού.
1: Τι εννοεί εκτός τότε.
2: Δεν ξέρω, αυτό δεν κατάλαβα.
1: Εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Βασιλικής, λέει.
2: Ναι, Βασιλικής της Ζάκυνθο.
1: Ναι, και ρημουλχήθηκε αρχικά προς το λιμάνι της περιοχής πριν μεταφερθεί για περαιτέρω έργο στο Πλατιγιάλι
2: Αστακού. Είναι δηλαδή εκτός χωρικών υδάτων.
1: Δεν ξέρω τώρα γιατί το είπε αυτό αυτός.
2: Ούτε και εγώ ξέρω. Παραπληροφόρη.
1: Και καλά ότι να μην κινείται, φοβόμαστε, δεν κατάλαβα. Δηλαδή,
2: παραπληροφόρηση είναι. Παραπληροφόρηση. Αυτά ήθελα να πω, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, αυτό σε πήρα. Αλλά και το εκτός χωρικών υδάτων μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι ρε φίλε, τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο. Τώρα τι εννοούσε
2: είναι περίεργο.
1: Ο Δένδιας με...
2: στα Βασιλικά έχω πάει εκεί που είναι στο νησί, ναι. Τα βράκια εκεί στα Βασιλικά το βρήκανε. Είναι
1: σε διεθνή, λέει, ύδατα. Σε διεθνή χωρικά ύδατα. Διεθνή ύδατα.
2: Τι λέει, ρε φίλε. Τι να πω, ρε. Μήπως έχουν κάνει κάτι... πώς το λένε αυτό με τις γραμμές.
1: Ξεκάθαρα, λέει, ήταν, λέει, σε σημείο, ξεκάθαρα, λέει εδώ, η διατύπωση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα μεταδίδονται από την πρώτη στιγμή. Το αντικείμενο εντοπίστηκε σε σημείο που ήταν ξεκάθαρα ελληνική επικράτεια.
2: Ενέρεφη.
1: Η προσπάθεια.
2: Ο ίδιος ο Δένδιας το είπε, δεν το λέω εγώ. Το είπε, έκανε δήλωση και είπε ήταν εκτός χωρικών υδάτων.
1: Μα εδώ πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Έχει δύο αναγνώσεις. Δηλαδή όταν σου λέει ότι βρέθηκε εκεί ή γίνεται μια προσπάθεια έτσι απομυθοποίησης του γεγονότος, αλλά απ' την άλλη υπάρχει μια έτσι αφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας. Από μόνοι μας δηλαδή το κάνουμε αυτό.
2: Έτσι, έτσι, μπράβο. Έτσι. Μήπως έχουν κάνει αυτή τη γραμμή με την Αλβανία, πώς τη λένε αυτό, όπως έχει κάνει η Ελλάδα με τη...
1: Δεν ξέρω, φίλε, είναι πολύ περίεργο αυτό τώρα, πραγματικά.
2: Πολύ
1: δηλαδή.
2: Περίεργο, ρε φίλε. Πολύ περίεργο, όντως. Ναι. Πολύ περίεργο. Εκτός χωρικών υδάτων. Πάρα το καταλάβω.
1: Ναι, ούτε εγώ μπορώ να δω. Το ντρόν, λέει, στη Λευκάδα ήταν έξω από την Ελλάδα. Τι εννοεί ο ποιητής?
2: Λευκάδα, μπράβο, Βασιλικά, ναι, Λευκάδα. Ναι. Εκτός χωρικών υδάτων.
1: Η Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων.
2: Βέβαια.
1: Ρε, διάμαστε λάνεις. Μήπως επειδή έχουν έρθει σε δύσκολη θέση, επειδή βρήκανε τον ντρόν σε χωρικά ύδατα και θέλουν να μας το πούνε ότι δεν ήταν σε χωρικά ύδατα και είμαστε ασφαλείς. Δεν κατάλαβα.
2: Ναι. Μήπως υπάρχει, περνάει η γραμμή εκεί με την Αλβανία.
1: Μπορεί να περνάει η γραμμή από τα βράχια, λίγο πιο πάνω από τα βράχια εκεί στις παραλίες Λευκάδα, να περνάει η γραμμή. Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω.
2: Θα βγάλουν και το νησί μου την Κεφαλονιά εκτός Ελλάδος.
1: Είναι στη γραμμή, είναι στη γραμμή. Άμα είναι στη γραμμή, δεν είναι εκτός Ελλάδος. Να κάνουμε.
2: Στην Ελλάδα τα πάντα μπορούν να συμβούν, φίλε.
1: Εντός γραμμής ή εκτός γραμμής. Για να καταλάβω τι γίνεται. Ρε, τι έχουμε πάθει. Αντί να μας πούνε, να μας δώσουν εξηγήσεις πώς πέρασε αυτό, γιατί πέρασε, ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και αυτά, μας βγάζει δηλαδή ότι είναι εκτός. Δεν ξέρω τώρα να πω.
2: Κάποιο πλοίο πιστεύω θα το
1: πει. Ναι, δεν μπορεί να είσαι παλού αυτό τώρα.
2: Ή μπορεί να το φτιάχνανε στο νησί κάπου. Μπορεί να υπήρχανε.
1: Πολλοί λένε ότι μπορεί να έρθει το στείλαν για την Αλβανία. Δεν το ξέρουμε.
2: Για την Αλβανία, ναι. Προβοκάτσια.
1: Ναι. Πού αν τα ξέρουμε τώρα, μισή γίνεται.
2: Απίστευτο όμως, Απίστευτο.
1: Κοίταξε, όταν βρίσκει. Αυτό μπορούσε να κάνει μια πρόσκληση οπουδήποτε. Είχε 100 κιλά εκρηκτικά από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ τώρα.
2: Και αυτό κοστίζει, λέει, 200.000 ευρώ.
1: Ναι, ρε φίλε, είναι ακριβό. Και με 100 κιλά εκρηκτικά, έτσι. Δεν είναι ότι είναι επεξεγέλαση. Βρίσκει δηλαδή σε πλοίο της γραμμής και γεια σας.
2: Ναι, και αυτό το μετέφερε ο ψαράς με τη βάρκα, το δες.
1: Δεν ήξερε ο άνθρωπος. Το έδεσε και το μετέφερε, λες και ήταν καν κανόνα.
2: Ναι.
1: Πού να ξέρει τι κουβαλάει ο άνθρωπος να
2: μην. Φοβερό. Τα πάντα μπορούν να συμβούν στην πατρίδα.
1: Εντάξει. Σίγουρα. Έχουμε συνηθίσει πλέον, δεν είναι κάτι το. Μην τρελαίνει.
2: Τα έχουμε δει όλα.
1: Πάντως αυτή η δήλωση του Δένδια έχει δημιουργήσει μεγάλο σάλο, έτσι.
2: Ναι, είναι απίστευτο. Το άκουσα και λέω, τι λέει αυτός ο άνθρωπος, τι λέει.
1: Δηλαδή, απ' την άλλη λες ότι προσπαθεί να καλύψει τους Ουκρανούς που παραβίασαν την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και έθεσαν σε κίνδυνο, ξέρω εγώ, τους Λευκαδίτες. Εγώ έτσι το διαβάζω. Δεν μπορώ να το διατυπώσω αλλιώς.
2: Κάτι προσπαθεί να κρύψει.
1: Τι θέλει και... να
2: δεν ξέρω.
1: Δεν μας είπε καν, να σου πω στη δήλωση, δεν είπε καν το όνομα της χώρας από που προέρχεται.
2: Το
1: ντρόν.
2: Προσπαθήσε να κρύψει την Ουκρανία.
1: Όχι, δηλαδή, όχι μόνο δεν έδωσε απάντηση για το πώς βρέθηκε στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, μας είπε το αντίθετο. Σε διεθνή
2: ύδατα. Ναι,
1: δεν ξέρω.
2: Εκτός χωρικών υδάτων.
1: Ναι.
2: Εκτός χωρικών υδάτων. Αυτή ήταν η διατύπωσή του.
1: Μάλλον εκτός στην κυβέρνηση εκεί χωρικών. Έχουν χωρίσει τη Λευκάδα κάπου αλλού ή έχει ανακηρυχθεί σαν ανεξάρτητο κράτος. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή.
2: Ανεξάρτητο κράτος.
1: Ναι, και οι υπόλοιποι δεν το ξέρουμε προφανώς. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτή η δήλωση.
2: Ναι, η Λευκάδα ανήκει στην Ιταλία.
1: Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε.
2: Τα πάντα μπορούμε να ακούσουμε.
1: Ναι, δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε όμως, αυτό είναι.
2: Ο άλλος βγήκε και είπε για τις τράπεζες τώρα, εναντίον των τραπεζών και αυτά. Ο άλλος, ο καινούριος. Ο αυτός που έρχεται τώρα, αυτός ο.
1: Ο Ιθάκης.
2: Ο Ιθάκης, έρχεται να σώσει την Ελλάδα τώρα.
1: Βγαίνει ο Ιθάκης και λέει τώρα για τα ομαδικά φαντς και αυτά που γίνονται χαμός με την Ελλάδα.
2: Ναι, από τα οποία τα έφερε αυτός.
1: Ναι. Δηλαδή, γιατί τελικά δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Δηλαδή, δεν υπάρχει εξήγηση. Δηλαδή,
2: εκεί τους έχουν στρατό. Κοίταξε να σου πω. Εμείς τα βλέπουμε, είμαστε πάρα πολύ μακριά και τα βλέπουμε.
1: Ναι, ρε αγόρι μου, να σου πω κάτι όμως. Παλιά, στην παλιά πολιτική σκηνή που δεν υπήρχαν τα μίντια, δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δεν υπήρχαν τα βιντεάκια ώστε να μπορείς να βλέπεις δηλώσεις που λένε οι ψεύτες. Φαντάσου τότε τι γινόταν. Τώρα βγαίνει αυτό και κάνει, δηλαδή, και μας μιλάει, μας κάνει τώρα μας κάνει σποτ για τα fans.
2: Ο οποίος αυτός τα έφερε.
1: Και τα έφερε αυτός.
2: Έτσι.
1: Και, ναι. Και βγαίνει ο κάθε ανεκδίκητος, ξέρω εγώ, Γεωργιάδης, πόσους τον λένε, ένα τύπος, και του δίνει δικαίωμα να φαίνεται ότι. Καταλαβαίνεις. Γιατί,
2: ναι.
1: Για τον Γεωργιάδη τώρα που λένε οι περισσότεροι, ναι, μεν είναι ό,τι είναι και αυτά. Άρα δεν είναι ο άνθρωπος, έχει ψηλό IQ. Το IQ είναι πολύ ψηλό.
2: Να σου πω κάτι, Στράτο. Εμείς τα βλέπουμε πιο ξεκάθαρα γιατί είμαστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.
1: Εκεί, ναι, σίγουρα.
2: Στην Ελλάδα, όταν ζεις, είναι τα κανάλια που ποτίζουν τον κόσμο.
1: Ναι,
2: καταλαβαίνεις. Ναι, εμείς εδώ κάνουμε μια άλλη ζωή, απλώς τα βλέπουμε από πολύ πιο μακριά και τα βλέπουμε πιο ξεκάθαρα.
1: Δηλαδή, τα κανάλια δεν ασχολούνται με ουσιαστικά προβλήματα. Ασχολούνται.
2: Όχι.
1: Δηλαδή, έγινε ένας φόνος. Άντε, έγινε ο φόνος. Άντε, έχουμε συγκλονιστεί όλοι. Δεν μπορείς να μου πεις πέντε μέρες. Ναι, να μου πεις πέντε μέρες το ίδιο πράγμα.
2: Τι πέντε μέρες, δέκα μέρες.
1: Σου λέω τώρα, να μου πεις το ίδιο πράγμα, να μου λες τα ίδια πράγματα σε καθημερινή βάση και να μου κάνεις σκηνοθεσία, ναι, τώρα το πόσο έγινε ο φόνος, πόσα μέτρα τον πυροβόλησε, ήρθε από εκεί, ήρθε από εδώ, ήρθε από εκεί. Εντάξει, μα το πει, δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω άλλη τέτοια πληροφορία, φίλε. Δεν θέλω να γίνω αστυνομικό detective.
2: Ναι, και ξέρεις, τα περισσότερα ρεπορτάζ που βγαίνει ο κόσμος, πληρώνεται ο κόσμος για να βγαίνει, για να πει.
1: Δεν ξέρω τι κάνει, ρε φίλε, αλλά είναι πολύ κουραστικό.
2: Πληρώνεται, φίλε, πληρώνεται.
1: Και,
2: πληρώνεται.
1: Ξέρεις, σίγουρα, και τι γίνεται. Παλιά βλέπαμε για κανένα τύπο έτσι, ξέρω εγώ, περίεργο. Διασκεδάσαμε τις πρωινές ώρες. Έβγαινε εκεί κανένα έτσι ψυχολογικό σόου το πρωί. Λίγο έβαζε κανένα τραγούδι, με κάνα κουτσομπολιού και αυτά. Ξεχνιώσουν. Τώρα από την πρώτη εκπομπή που βγαίνει μέχρι το μεσημέρι, το απόγευμα. Είναι όλες, έχουν γίνει όλοι, να πούμε, ευαγγελάτος. Όλοι είναι, έχουν
2: και
1: γίνει.
2: Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, ρε Στράτο. Αυτή η παγώνη κάθε μέρα είναι στα κανάλια, ρε.
1: Εννοείς τη γιατρός.
2: Δεν υπάρχει κάποιος άλλος γιατρός.
1: Η γιατρός
2: δεν υπάρχει κάποιος άλλος επιστήμον. Η παγώνη, ρε φίλε.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι πολύ. Ναι, είναι από τις καλύτερες οι πνευμονολόγους. Πνευμονολόγος, νομίζω, αυτή.
2: Τι καλύτερες, τι καλύτερες.
1: Είναι καλή γιατρός, έτσι έχω μάθει. Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια στην τηλεόραση.
2: Δεν υπάρχει ένας άλλος γιατρός. Ή αυτοί οι απόστρατοι. Οι απόστρατοι είναι οι τρεις και βγαίνουν σε όλα τα κανάλια.
1: Α, ναι, αυτοί, εντάξει, ναι, έχουν ψωνιστεί κιόλας αυτοί. Δεν είναι...
2: είναι φοβερό, ρε φίλε. Είναι φοβερό. Δεν
1: αυτοί
2: υπάρχει,
1: έχουν ψωνιστεί.
2: Νέος επιστήμονας δεν υπάρχει, ρε φίλε.
1: Ένα
2: νέος επιστήμονας 35-40-45 χρονών, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Τους ίδιους και τους ίδιους χρόνια τώρα. Αντρέα, λέω, τον ξάδερφό μου, μιλούσα προηγουμένως.
1: Ναι.
2: Τους ίδιους το έχεις παρατηρήσει. Οι ίδιοι είναι συνέχεια. Σε κάθε κανάλι.
1: Ναι, μόνο, το ξέρω. Το ξέρω. Και έχουν εκεί ο ένας εκεί, χώρα. Ο άλλος, ο ένας, δεν ξέρω πώς, ένας αμόρφωτος μιλάει με κάποιες λέξεις, να πούμε, πεζοδρομίου. Ο άλλος, να πούμε, την έχει δει μοντέλο εκεί πέρα και πηγαίνει από ό,τι έχει να κάνει με αστυνομικό ρεπορτάζ, πάει και μας λέει, λες και είναι Sherlock Holmes. Δεν ξέρω, χάσει την μπάλα.
2: Ναι, αυτός ο Sherlock Holmes, ναι, με τα γυαλιά.
1: Αυτός
2: έχει 3-4 βενζινάδικα, το ξέρεις.
1: Όχι, ναι.
2: Ναι, ο Sherlock Holmes, αυτός έχει 3-4 βενζινάδικα. Γύρε με τι γίνεται από πίσω.
1: Εντάξει, με τον υδρότη.
2: Ναι,
1: και με τον κόπο.
2: Το έχει δηλώσει, τον έχω ακούσει τον ίδιο, ναι, να το λέει. Έχει τρία. Βενζινάδη αυτός. Στο κέντρο της Αθήνας. Κατάλαβες και μας το παίζει Sherlock Holmes.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος
2: πάντων. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ειλικρινά. Ή οι άλλοι της αστυνομίας, πώς τον λένε αυτό, ναι, αυτοί οι δύο που βγαίνουν.
1: Ναι, συνέχεια. Ο Παλάσκας και ο άλλος, να ξέρω ποιο λέει.
2: Ο Παλάσκας και ο άλλος. Ρε φίλε, τρελαίνεσαι, ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Τρελαίνεσαι.
1: Φίλε.
2: Καλή ξεκούραση.
1: Να είσαι καλά, παλικάρι.
2: Γεια σου, ρε.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, γεια σας και χαρά σας και καλή εβδομάδα να έχετε, να μην να χαμογελάτε, όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Bye bye. The Greek
3: Breakfast Show. Μαργαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
4: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Τι καλό τρώτε?
5: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκερ, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
6: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
7: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
8: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
7: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
8: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
7: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
8: Τηλέφωνο 9429-4800.
7: 429 Bridge Road, Richmond.
8: Moss Property Consultants.
7: Αξιοπιστία
8: και ασφάλεια.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
10: Αρκετά.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
10: Αρκετά.
9: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
10: Αρκετά.
9: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
9: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
11: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
11: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
9: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
12: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση. Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
13: Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
14: Σε αυτή την πόλη,
15: σε αυτή την πόλη,
14: ακούμε Ρυθμός Radio.
16: Στη Μελβούνι ακούς ρυθμό.
14: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
17: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη
16: ακούς ρυθμό.
18: Μαργαρίτα.
17: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
19: Μην πας πουθενά.
14: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
1: Σε αυτή την πόλη.
3: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Cosmos Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
1: Σε αυτή την πόλη.
4: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
5: Στη Μελβούνη. Ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
6: Εσύ, αγάπη μου εσύ.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη ακούμε Ρυθμός Radio.
5: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
4: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
6: Σε αυτή την πόλη.
7: Σε αυτή την πόλη.
6: Ακούμε Ρυθμός Radio.
8: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
6: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
2: Τόσα καλοκαίρια.
1: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
3: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
3: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
3: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
3: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
3: και ασφάλεια.
1: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Σε αυτή την πόλη,
7: σε αυτή την πόλη
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
8: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
3: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
3: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
3: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
3: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
3: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
4: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 Eton Mall Oakley.
4: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
4: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του. Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Σε αυτή την πόλη,
9: σε αυτή την πόλη
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
10: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
4: Τόσα καλοκαίρια.
3: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!
5: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.
6: Disco Dima.
5: Υπηρεσίες DJ και MC
6: για γάμους,
5: βαφτίσια,
6: αραβώνες
5: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860.
6: Disco Dima. Dima.
7: Σε αυτή την πόλη.
8: Σε αυτή την πόλη.
7: Ακούμε Ρυθμός Radio.
9: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
7: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Εδώ η κομπιούτα.
1: Εδώ η κομπιούτα.
0: Τα έχει κάνει λίγο θάλασσα.
1: Σκασμένα.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Όπως λέμε, άιντε και.
0: Έλα πιο κοντά λίγο.
1: Χρόνο.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Μ' ακούς τώρα?
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ακούω εδώ.
0: Δεν ακούς?
1: Όχι.
0: Εγώ γιατί?
1: Για να
0: τα έχω ανάψει.
1: Το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά.
0: Τώρα?
1: Έτσι, τώρα.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Καλησπέρα, Τάσο.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Είμαστε Τάσο. Κάτσε να ρίξω το να πάω το μικρόφωνο έτσι για να σε βλέπω λίγο. Γιατί κάθεσαι στη θέση μου και μ' αρέσει. Όπως λέει, μ' αρέσει. Πώς πας, Τάσο?
2: Καλά, εσύ πώς πάτε? Καλά είστε? Είχαμε καλή εβδομάδα.
1: Είχαμε πολύ καλή εβδομάδα. Mother's Day, παιδιά, κάναμε
2: τίποτα σπουδαίο. Καλά, Νικολάκη.
0: Ωραία, τα περάσαμε εκεί. Στο σπίτι φάγαμε όλοι. Κάναμε celebrate Mother's Day, ωραία.
2: Λουλούδια, σοκολάτες, κακό.
1: Δεν παράζουν τα λουλούδια εμένα.
0: Γιατί είσαι μαμά.
1: Νίκο, είμαστε στον αέρα. Πρόσεξε, σε παρακαλώ. Πρόσεξε, γιατί σε ακούει και ο Βαγγέλης και ξέρεις, θα έχουμε φασαρή, ναι, προσεκτικά.
0: Λίγο πιο κοντά, Γιώργο. George, closer to the microphone. That's better.
1: Δεν δουλεύει καλά. Στράτο...
0: Να δουλεύει.
1: Το τρίτο μικρόφωνο... Στράτο...
0: I think you have to share.
1: Είναι σαν...
0: I think you better go and share with Tom.
1: Όχι.
2: Θα στο δικό μου, έλα.
1: Όχι, είναι εντάξει, εσύ πας καλά. Εσύ πας πολύ καλά.
2: Κάτσε να το πούμε.
1: Εγώ θα πρέπει να φωνάζω λίγο πιο δυνατά. Έφτιαξε. Το έφτιαξε αυτό που είναι χαλασμένο?
0: Όχι ακόμα.
1: Κάτσε να βγάλω τικά.
0: Ορίστε.
1: Να βγάλω το ράμπα.
2: Εντάξει. Κάτσε να βρούμε τώρα. Απόψε. Ο Νίκος θα.
1: Ναι, ο Νίκος, ναι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε άλλη μια εβδομάδα για δύο ώρες λάκι στο ρυθμό. Εδώ με τον Νίκο, τον Τάσο και τον Γιώργο.
0: Λίγα τεχνικά προβλήματα.
1: Τεχνικά.
0: Αλλά νομίζω.
1: Έχει 1, 2, 3, 4 ετώνια εδώ.
2: Ο Νικολάκη. He's on top of it.
1: He's always on top of it. Έλα, με ακούσει τώρα πιο καλά, Νικολάκη.
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Πάμε καλά. Άμα βγάλω εδώ πέρα, ο Βαγγέλης θα ξέρει τι εννοούμε.
0: Ναι. Το σφουγγαράκι.
1: Το σφουγγαράκι, ναι. Εγώ το λέω αλλιώς.
0: Και εγώ το λέω αλλιώς.
2: Μην το πείτε σαπουνάκι.
1: Καλημέρα.
2: Θα φάμε ξύλο.
1: Καλημέρα.
0: You must be happy, George. Melbourne won, Brisbane won.
1: Yes. Melbourne. Είμαστε, πώς είμαστε, 8η, νομίζω.
0: Νομίζω, κάπως έτσι, κάτι
1: έτσι. Ναι, δεν το είδα όλο καλά. Ναι. Φτιάξαμε το μπιχλιμπίδι εκεί. Είδες.
2: Ωραία, ρομαντικά.
1: Είδες, πολύ ρομαντικά. Εσύ έχεις μάθει πιο γρήγορα από μένα, τι γίνεται εδώ?
0: Κάτσε. Λοιπόν, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, 7 και 8 πρώτα λεπτά στο στούντιο μας. Ρυθμός ράδιο και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας ο Νίκος Καραδήμας, ο Γιώργος Γιαννόπουλος και ο Τάσος εδώ μαζί μας. Την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία, σε όλη την Αυστραλία. Και καλό μεσημέρι στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσοι γιορτάζονται σήμερα για οποιοδήποτε λόγο. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά να είστε πάντα καλά. Το τηλεφωνό μας είναι 70 74 88 60. 70 74 88 60. Εσείς μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, να στείλετε την αγάπη σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα.
1: Δεν σας αρέσει?
0: Εμείς απόψε...
1: Έχουμε τον bodyguard απόψε.
0: Ναι, έχουμε τον bodyguard, ναι.
2: Μας περισσεύει, που λέει.
0: Ναι. Εμείς απόψε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, το πρόγραμμά μας θα είναι αφιερωμένο σε έναν πολύ μεγάλο καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1990. Και παιδιά 54 χρονών. Μιλάμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, για τον μεγάλο και αείμνηστο Στράτο Διονυσίου. Απόψε θα έχουμε όλο τραγούδια του Στράτου Διονυσίου, γιατί έφυγε πάρα πάρα πολύ νωρίς και σε μικρή ηλικία. Και όπως είπε ο Στράτος το πρωί στο πρόγραμμά του, ότι αν ζούσε ο Στράτος Διονυσίου θα έβγαζε κάτι μεγάλα τραγούδια και θα γλεντάγαμε όλοι με τα τραγούδια του. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Θα ακούσουμε τραγούδια του Στράτου Διονυσίου. Good evening, George.
1: Good evening, Nick.
0: Good evening, Tom. Tom.
2: Καλησπέρα.
1: Would you make up your mind, Tasso or Tom?
2: Ό,τι θέλετε.
0: Tom in English, Tasso in Greek. What's your problem?
1: Θέλεις μισή ώρα να πεις το ένα ή το άλλο.
0: Γιώργος στα αγγλικά, Γιώργος στα ελληνικά, George στα αγγλικά.
2: Καλά, καλή.
1: Είσαι λάκι που έχω το βήχα απόψε.
0: Ναι, όλο το βήχα.
1: Γιωργάκη πρέπει να
0: μιλήσω. Α, σε λέω Γιωργάκη, από εδώ και πέρα Γιωργάκη.
1: Γιωργάκη, ναι.
2: Θα πούμε δύο λογάκια για το Στράτο.
0: Καλύτερα όχι, γιατί
2: για το Διονυσίου.
0: Ποιο
2: Στράτο?
0: Έλα,
2: Διονυσίου.
0: Έλα Γιώργο.
2: Το αφιέρωση απόψε.
1: Νόμιζα ήταν εδώ κοντά μας.
2: Εγώ μιλάω για τον Έλληνα.
0: Θα έχουμε μόνο τραγούδια.
1: Έρχεται 9 ώρα μέχρι 10 ώρα μέχρι 10 και μισή. Ας είναι καλά το παιδί. Μην ξεχάσετε, κύριε και κύριοι, να πάρετε τηλέφωνο του Στράτου το πρωί και να του πείτε χαιρετίσματα από το λαϊκό αναβάτη.
0: Όχι από σένα, όχι από μένα. Από σένα. Εγώ τον ακούω το πρωί και του στέλνω την καλημέρα.
1: Ναι.
0: Από σένα, ναι. Ναι.
1: Εγώ δεν ακούω, γιατί είμαι στη δουλειά.
0: Ναι. Good evening, George, again.
1: Ναι. Is it stuck again?
2: Έχει κόλλησε τον άνθρωπο.
1: Κόλλησε πάλι.
0: Ναι.
2: Τοπικά παίζει.
1: Τοπικά που ξέρω, πολεμάει να το βρει. Γι' αυτό τώρα. Good evening, Nick.
0: Good.
1: Welcome to Laikos Anavatis. Like every Monday night between 7 and 9, with our phone number 7074-8860. If you'd like to speak to me, don't bother ringing. If you'd like to speak to Nick
0: or Tom, don't say that. Don't
1: you're
0: say
1: welcome
0: that.
1: To give us a call.
2: Πάρε μας τηλέφωνο.
1: Ωραία,
2: να πούμε τώρα. Πούμε λίγο για την αφιέρωση απόψε. Μιλάμε για το Διονυσίου.
0: Θα πούμε μόνο τα τραγουδάκια, Τόμ. Δεν έχουμε.
2: Εντάξει, δεν θα πούμε δύο λογάκια. Εντάξει.
0: Θα έχουμε μόνο τραγουδάκια.
2: Εντάξει.
0: Εσύ συνεχίστε την αυρώ, ενώ εγώ ένα τραγούδι εδώ. Αν του αρέσει το Γιώργο.
2: Τι να πούμε, δύο λογάκια για το Στράτο.
1: Στα γρήγορα, ναι.
2: Εντάξει. Λέει πως ήταν ο γνωστός για τη βαθιά εκφραστική φωνή του. Ηχογράφησε, λέει, δεκάδες μεγάλες επιτυχίες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 και του 80, οι οποίες παραμένουν βασικά κομμάτια της ελληνικής μουσικής. Αυτό.
0: Αυτό, λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Πάμε με τούτο. Δεν με πόνεσε κανείς.
1: Πάμε κλούβες τώρα πίσω. Πάμε κλούβες.

0: Το έργο Big Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης αναβαθμίζουμε το Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Τμήματα του Eastern Freeway θα είναι κλειστά κατά διαστήματα τον Μάιο. Ελέγξτε πριν μετακινηθείτε στο bigbuild.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτωριανής Κυβέρνησης Μελβούρνη.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση.
1: Αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Grezio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Grezio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Grezio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Grezio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Grezio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Grezio.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
4: επιλέξτε Disco Dima.
5: Disco Dima.
4: Υπηρεσίες DJ και MC
5: για γάμους,
4: βαφτίσια,
5: αραβώνες
4: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
5: όπως το ονειρεύεστε.
4: Τηλέφωνο 0417 506 860.
5: Disco Dima.

0: Στράτο Διονυσίου, αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες, και θα συνεχίσουμε να ακούσουμε, να ακούμε Στράτο Διονυσίου. Ακούσαμε το τραγούδι «Είμαι άντρας Μερακλής», 1969. Εμείς πάμε να ακούσουμε... Ορίστε.
1: Όταν γεννήθηκα.
0: Όταν γεννήθηκες.
2: Ναι, Γιώργο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε
1: όταν ψέματα, ψέματα.
2: Με το καλοκαίρι. Αφιερωμένο, δεν είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: αυτό ο ταξιτής.
1: Δεν μου λες, ήταν στο Πάνουβεν αυτό το τραγούδι.
0: Α, ήτανε. Ναι, είχα, τότε ήταν λίγο φτωχικά τα πράγματα. Είχαμε 4 speakers μόνο.
1: 4
0: αλλά ήταν από τις μεγάλες.
1: Αυτό πήγα να πω. Φαντάζομαι όταν το δυνάμωνες.
0: Να σου πω, είχα ένα αυτοκίνητο που είχα τρακάρει μια φορά. Και είχα το Blairpoint το ράδιο. Ήτανε.
1: Oh,
0: ναι,
1: wow.
0: Ναι.
2: Πάμε πίσω χρόνια τώρα με αυτό.
0: Ναι. Πάμε στο 69. Και το πήρα για να νόσω το αυτοκίνητο. Δεν θα πω που ήταν στο Κλάιντ. Στο Κλάιντ δεν πιστεύω ήταν.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω όμως που. Και μου κλέψανε το ράδιο
1: οι τάδε.
0: Μου κλέψανε το ράδιο. Λέω, πού είναι το ράδιο? Μου λέει, δεν ήταν το ράδιο μέσα.
1: Έπρεπε να πει, συγγνώμη, εγώ έχω κάμερα, κάτσε να κοιτάξω
0: τι κάμερα. Τι κάμερα εκείνα τα χρόνια, μιλάμε τώρα το 69, που να βρει κάμερα.
2: Δεν έχω φωτογραφία.
1: Για περίμενε, τώρα με μπέρδεψε.
2: Φωτογραφία.
1: Όχι. Είπες πριν ότι γεννήθηκες το 69.
0: Ναι.
1: Και το 69
0: τρακάρι. Ξύπνα ρε και εσύ λίγο.
1: Τι μας μπερδεύεις ο Γιώργο?
0: Ευαγγέλη, έλα να με βοηθήσεις εδώ.
2: Μην τον εκθέτεις τον άνθρωπο.
0: Μπράβο, έλα μετά στο
1: Βαγγέλη.
2: Εμείς πρέπει να το μικρύνεις, όχι να τον μεγαλώνεις.
1: Βαγγέλη,
0: είμαι που είμαι τόσο και είπα να με βάλει φυλακή αυτός.
1: Δεν είπα να σε βάλω φυλακή.
0: Να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Παναγιώτη από το Όκλη.
1: Γεια σου Παναγιώτη.
0: Γεια σου Παναγιώτη. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Στην κυρία Δίπνεντρα που μας ακούει, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα και εσείς. Και στην Άλεξ Διαμαντόπουλος, καλό βράδυ Άλεξ.
1: Και στον Βαγγέλη.
0: Α, ο Βαγγελάκης τελευταία τον αφήσαμε, γιατί το αξίζει. Τελευταία καλό παιδί.
1: Ψαρεύει ο Βαγγελάκης.
0: Ψαρεύει με ένα Ιταλό, λέει.
1: Ναι.
0: Πώς είπε.
1: Νόνο, δεν το λέω.
2: Σου είπε γιατί ψαρεύει.
1: Κορνέτο.
2: Πολλά πράγματα ψαρεύει.
0: Ναι, για κορνέτο, ναι. Μπράβο, Νίκο.
2: Παγωτό.
0: Ο Νίκος ξύπνησε.
2: Τώρα το κατάλαβε.
0: Θα ακούσω τώρα πιο καλύτερα.
2: Παρά αργά, παρά ποτέ που λέει.
1: Το τηλεφωνό μας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι 70 74 88 60. Πάμε.

0: με τον Εστράτο Διονυσίου, το
1: παιδί με τα γυαλιά,
0: ναι.
1: Είπαμε
0: το παιδί με τα γυαλιά.
1: Ήταν από το 1986, αφιερωμένο για το φιλαράκο μας το Βαγγελάκη. Μια φορά και ένα καιρό είχε γυαλάκια που λέμε, αλλά
0: ναι, ναι, ναι.
1: Προχώρησε.
0: Πάμε, το παιδί με τα γυαλιά.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τι καλό τρώτε?
2: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βανγκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
3: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
0: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
8: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
9: επιλέξτε Disco Dima.

0: δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.
1: Σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη, ακούμε Ρυθμός Radio.
2: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
3: Ακριβώς, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης, 8 και 4 λεπτά. Στο στούντιο μας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όπως είπαμε από την αρχή, απόψε έχουμε αφιέρωμα στον μεγάλο και μισθό στράτο Διονυσίου. Εμείς όμως, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, να περάσουμε εδώ στον φίλο μας τον Γιώργο, γιατί τον έχουν τρελάνει κάτι φιλαράκια, να πούμε το...
4: Να πει
3: τον καιρό, γιατί θέλει ο φίλος μας να ακούσει τον καιρό.
4: Όχι μόνο το ψάρι, νομίζω θέλει να φυτέψει ντομάτες πάλι.
3: Από τώρα.
4: Από τώρα. Κοίτα τον καιρό.
3: Κοίτα τον καιρό.
4: Άκου τώρα όπως θα συνεχίσει.
3: Ναι, ναι, μόνο πιο κοντά.
4: Την Τρίτη. Αυτό το.
3: Ναι, ναι. Το Γιώργο, μίλα, Γιώργο, άστο.
4: Την Τρίτη αύριο θα φτάσει 21.
3: Ναι.
4: Θα πέσει μόνο στο 8 απόψε.
3: Ναι, θέλουμε ομπρέλα αύριο.
4: Δεν θέλω με ομπρέλα. Δεν θέλω με ομπρέλα. Μην με αρχίσεις τώρα με την ομπρέλα και εσύ. Δεν θα χρειαστούμε ομπρέλα. Νομπρέλα.
5: Είμαστε από τη ζάχαρη φτιάχνουμε.
4: Μέχρι την παραπάνω Δευτέρα.
3: Α, εντάξει. Δηλαδή αύριο 21.
4: Σιούς. Ναι, Τρίτη, 8 με 21.
3: Ναι.
4: Βαγγέλη, άκου. Λίγο στην Εφιά Τετάρτη με 20. Μπορώ να δείξω.
3: Ναι.
4: Πέμπτη. Λίγο στην Εφιά πάλι, ήλιο, 9 με 21.
3: Ναι.
4: Παρασκευή.
3: Ναι.
4: Παρασκευή, πω, 10 με 22.
3: Ναι.
4: Τι ναι.
3: Σάββατο.
4: Σάββατο. Σάββατο. Σάββατο.
3: Ναι.
4: Ακούς, Βαγγέλη.
3: Ναι.
4: Σάββατο. 14.
3: Ναι.
4: Με 20.
3: Κυριακή.
4: Μα σου είπα, ντομάτες.
3: Κυριακή.
4: Κυριακή, 14 με 21. Εντάξει, και την
3: επόμενη. Αγκούρια να φυτέψεις.
4: Ναι. Και την επόμενη Δευτέρα είναι.
3: Ναι,
4: είναι βροχή. 14 με 19.
3: 14 με 19.
5: Τώρα φυτεύουν λάχανα και μαρούλια, δεν φυτεύουν το μάτι.
3: Τώρα πάνε να μαζέψει.
4: Μα κοίτα ο καιρός, παιδιά.
3: Ξέρεις τι θα κάνει τώρα. Άμα δεν μπορεί να πιάσει κανένα ψάρι απόψε.
4: Ο Βαγγέλης
3: θα πάει αύριο να πάρει κανένα μανιτάρι. Μαζέψει μανιτάρια.
4: Μόνο μην πει ψέματα και πάει στη μαρκέτα και αγοράσει κανένα ψάρι. Και μας καλέσει για φαγητό. Τι καλέσει για φαγητό. Εγώ περιμένω το φαγητό. Εγώ περιμένω φαγητό.
3: Όχι, εγώ ξέρεις τι έκανα μια μέρα. Είχα πάει στην εκκλησία μια Κυριακή και κοταπωμένη.
4: Ναι.
3: Και μόλις τελείωσε, του λέω: κερνάς καφέ? Μου λέει: ναι, έρχομαι, του λέω.
4: Ναι, το σκάσε.
3: Όχι, πήγα σπίτι του. Πήγα σπίτι του.
4: Εσύ μιλάς τώρα το 1990.
3: Ναι. 1990.
4: Δηλαδή, σε βρήκανε, είσαι μικρός και σε βρήκανε μικρό, πιστεύω.
5: Σε έστησε δηλαδή, Νίκο, ε?
3: Όχι, πήγα.
5: Α, πήγες, εντάξει.
3: Ναι.
5: Αφού πήγες, πάλι.
3: Λοιπόν.
4: Έχει ωραίο σπίτι, ο Βαγγέλης. Πάρα πολύ.
3: Πάμε.
4: Περίμενε.
3: Άστε να κλείνουμε τραγουδάκια, φίλε.

0: Ωραίο τραγουδάκι αυτό.
1: Στράτος Ιωνυσίου, Λίτσα Διαμάντη. Με λες αγάπη.
0: Δεν βγάζω τώρα τα ακουστικά με το τίποτα.
2: Εντάξει.
0: Αβαγγέλη, το ακούς? Το ακούω.
2: Ακούει.
0: Το ακούει.
2: Εντάξει. Στέλνουμε χαιρετίσματα. Μια καλησπέρα στην Εύα Καλαϊτζάκη που μας ακούει από το αμάξι της. Μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Και προσεκτικά
1: στον δρόμο.
0: Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
1: Να στείλουμε.
2: Και προσεκτική στο οδήγημα.
0: Τώρα που είμαι προσεκτική στον δρόμο.
1: Όχι.
0: Ο Νίκος ξέρει τι θα πει. Είδες πως οι βλάχοι είναι στα αυτοκίνητα χωρίς τα φώτα του.
1: Oh, thank you.
2: Τη νύχτα.
0: Τη νύχτα. Χωρίς τα φώτα.
2: Το ξέρω.
0: Νομίζουν πως είναι.
1: Και το άλλο. Το άλλο. Νομίζω το άλλο
2: είναι κλεμμένο το αμάξι.
0: Όχι κλεμμένο. Έχετε κλεμμένο το αμάξι. Έχει, λέει ότσαλ. Τα φώτα λένε ότσαλ. Πάει να πει αυτόματα.
2: Ναι.
1: Μπράβο,
0: Γιώργο. Πάω το εκεί πέρα. Κόλα το εκεί με λίγο στίκι τσάι. Πει κανένα μπαμπάκι με τίποτα. Super glue. Και άστο το.
2: Σαρόκολα.
0: Και άστο εκεί πέρα.
1: Gorilla's glue.
0: Και μην το πειράξετε.
1: Όχι, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Έχεις πετύχει να είσαι στο freeway, να πηγαίνεις με 100 μπροστά, εντάξει, και να έχεις ανοιχτό το δρόμο να μην είναι αυτοκίνητο κοντά και να μπει το άλλο μπροστά σου και να πατάει φρενό.
0: Μα αυτό είναι τρέλα. Το έχω κάνει και εγώ μια φορά.
2: Πώς το λένε αυτό? Right, right.
0: Yeah, it is right, right. Yeah. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Έχουν cameras everywhere.
2: Αυτό.
0: Everywhere. Όπου να πας. Δεν βλέπεις τώρα αυτή που τι γίνεται εδώ στη Μυρβούνη τώρα. Όπου και να κοιτάξεις, θα δεις φωτογραφία.
2: Όλοι
0: αλλά μαζί. Το μόνο κακό που κάνει τώρα η κυβέρνηση είναι που δεν τους κρύβουν τη φάτσα τους.
1: Ναι, δεν πρέπει.
0: Και το λέω με νεύρο αυτό τώρα.
1: Δεν πρέπει.
0: Πρέπει να το έχουν, να τους βλέπουν όλοι.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Τι κάθονται και μας λέει η κύρια Βλάχου πως...
1: Πρόσεξε.
0: Η κύρια Βλάχου, δεν είναι.
1: Γιώργο,
0: η κύρια Βλάχου πως τα... κάνουμε τόσο, κάνουμε εκείνο, κάνουμε αυτό. Πόσο χαλάσανε για τα μεσέρι, για τα μπιντς.
2: Πολιτικά μιλάμε τώρα.
1: Ας αφήσουμε τα πολιτικά.
0: Πήρα από τον Don Cast αέρα να με βοηθήσεις να πεις και εσύ λίγα λόγια. Ή πάρε μας τηλέφωνο να μας πεις εσύ τα δικά σου για τέτοια.
1: Ποιος?
0: Ο Πίτας.
1: Α, ναι. Μου στείλε μήνυμα, αλλά δεν θα πω τι μου
0: στείλε. Κράτα το μήνυμα. Εγώ δεν έχω τέτοιο καρό.
2: Ο άλλος χάθηκε, ο Αντρέας χάθηκε.
1: Λοιπόν, πάμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες να ακούσουμε «Μη μου ξυπνάς το παρελθόν».
0: Για την Τζεστίντα ή για την άλλη?
2: Για όποιον.
0: Να στείλουμε την καλή πρόβλημα στην Πολέιν. Γεια σου Πολέιν, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
2: Και καλή επιτυχία.
0: Η Πολέιν είναι από τον
1: Πολ. Πολ sends a cheerio to Πολέιν.
2: Ποιος είναι ο Πολ?
0: Άκουσε ένα άλλο.
2: Τον ξέρουμε.
0: Ένα άλλο.
1: Άντε, come on.
0: Πώ το λένε, άλλο ένα presenter. Λέει, what did he call him? Not the.
1: Oh, here we go.
0: What did he call him?
2: Ποιο?
0: Your mate. What did he call them? The idiots? The idiots.
1: That's the idiots.
0: The idiots can't govern Australia.
1: Λοιπόν, Γιώργο.
0: Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Γιώργο. Άναψε τα λαμπάκια σε κάποιον.
2: Όλα τα λαμπάκια ανάψανε.
1: Ανάψαν τα λαμπάκια. Εμείς λέγαμε να κάνουμε αφιέρωση στο στράτο Διονυσίου.
0: Εγώ πάω στην τουαλέτα.
1: Με τα τραγούδια. Αλλά εσύ άνοιξες τώρα μία κουβέντα και τα έβολες με την κυρία, μην πεις πάλι το όνομά της και έχουμε προβλήματα
0: Βλάχου.
1: Και είπες στον κύριο να πάρει τηλέφωνο. Φιλαράκι, καλησπέρα.
3: Hello, this is Jacinta.
0: Πότε άλλαξες εσύ?
2: Τι μας το παίζει?
3: Για μικρή επέμβαση.
2: Πού στο Ταϊλάνδη?
1: Καλησπέρα Παναγιώτη.
3: Γιατί νευριάζεις, Γιώργο?
1: Πέστα ρε Παναγιώτη, πέστα.
0: Και εσύ είσαι στον δρόμο όλη την ώρα όπως και εγώ.
3: Θα σου ανεβεί η ποιήση και θα πάθεις κάτι.
0: Ναι, δεν παθαίνω τίποτα εγώ. Θέλω να δω την Pauline Hanson. Hello.
2: Please explain.
3: Χαιρετίζω τα πρώτα στον Νίκο και στον Τάσο εκεί.
2: Τι κάνετε?
1: Thank you, mate.
0: And stuff me,
2: να σε καλά.
3: Μην νευριάζετε, ρε παιδιά. Δεν πειράζει. Ο κόσμος είναι μερικοί που οδηγούν με τα μάτια τους κλειστά. Δεν τότε μέρα και τα κάνει. Να κάνω στην άκρη.
0: Έλα, ρε Παναγιώτη. Προπάντως εκεί στην περιοχή τη δικιά σου, μην πούμε από πού, είναι η πιο χειρότερη.
2: Ναι.
3: Α, καλά. Και ξέρεις τι, το χειρότερο ποιο είναι. Δεν ξέρουν να οδηγάνε και έχουν τα μεγαλύτερα αυτοκίνητα.
0: Ναι,
1: και δεν ξέρουν να παρκάρουν.
3: Μία από εδώ, μία από εκεί, ούτε φώτα, ούτε indicators, άστα, άστα.
0: Και τα stop watch τώρα, πολλοί έχουν καεί τα φωτάκια.
1: Όχι,
0: αν δεν είχαν τα μεσαίο, καλά λέγω το μεσαίο, θα ήταν δράμα.
1: Όχι, εμένα, λοιπόν Γιώργο, άνοιξες μια συζήτηση τώρα.
0: Για το μεσαίο.
1: Αλλά όχι. Αλλά όπως είπε ο Παναγιώτης, παίρνουν μεγάλα αυτοκίνητα. Αλλά εμένα μου αρέσει που περιμένεις 5 λεπτά με 10 να παρκάρουν το αυτοκίνητο.
3: Ξέρεις τι άλλο είναι που μας ενοχλεί και εμένα ειδικά με ενοχλεί? Είσαι σταματημένος στα φανάρια και είσαι πίσω από ένα άλλο μάξι, έτσι.
1: Ναι.
3: Μόλις πάει να ανάψουν τα φώτα στο πράσινο, τότε το έκοψε και θυμήθηκε ότι θα στρίψει δεξιά.
1: Α, ναι. Yes. Yes.
3: Περιμένει εκεί 2 ώρες να αλλάξει το φως και μετά μόλις αλλάζει. Α, τώρα θυμήθηκε πώς θα στρίψω εγώ δεξιά. Δεν πειράζει τι γίνεται από πίσω μας.
2: Περισσότεροι είναι στο κινητό. Κοιτάνε το κινητό και αλλάζει το φανάρι και σφυράνε από πίσω.
0: Εγώ το έχω αρχίσει ένα καινούριο. Ξέρετε το αυτοκίνητο που έχουμε μελετάμε. Πατώ την κόρτα. Και δεν την αφήνω μέχρι να κουνηθούν.
2: Ναι.
0: Αφήνω εκεί.
1: Αλλά
3: κατέβασε το παράθυρο, δώσε μια μπουρζα εδώ πέρα, δεν χρεώνουν 100 ευρώ
0: από την ώρα. Αυτό το έκανε ο Βαγγέλης μια φορά και του δώσανε και τα ρέστα. Του δώσανε τα ρέστα, άστο. Μου το είχε πει αυτό.
3: Δεν πειράζει. Υπομονή. Να αλλάξω λίγο το θέμα.
0: Οπα.
1: Ναι.
3: Είπατε χρόνια πολλά, δεν άκουσα χρόνια πολλά για τις μανάδες από για χθες. Είπατε, δεν άκουσα.
0: Είπαμε.
3: Μπράβο, χρόνια πολλά για όλες τις μανάδες.
0: Μην πεις τίποτα, μας το θύμισες.
2: Λουλούδια.
1: Peter, I need your help. I'm stuck here with him.
2: Ναι, γιατί, τι έπαθες Νίκο?
1: Εγώ περιμένω
3: να συνεχίσει.
1: Εγώ είστε?
3: Ένα μπαστούνι πάρε, Νίκο.
1: Θα πάρω, next week θα πάω να πάρω.
0: Τώρα που είπες για μπαστούνι, το χρειάζομαι.
3: Θα σας αφήσω εγώ να παίξετε κανένα τραγούδι, είναι ωραίο. Χαιρετίζοντας σε όλους σας, όλους τους ακροατές.
0: Περιμένουμε. Ο Πίτας πει να πει κάτι για τις μανάδες. Συνέχισε, Πίτας.
1: Είπε χρόνια πολλά.
0: Α, μόνο.
3: Είπα χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες.
1: Ναι, είπε.
3: Τι άλλο θέλω να πω.
1: Άσε.
0: Να περάσουν ωραία. Ελπίζω να λάβανε λίγα λουλούδια. Εγώ δεν πήρα
3: πολλά λουλούδια, πολλές αγκαλιές και πολλά φυλάκια.
1: Έτσι.
0: Α, σταμάτησε. Okay. Καλά, πάμε.
1: Να είστε καλά, Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη, thanks.
3: Γεια σας, λεβέντες. Καλή συνέχεια.
0: Ιστηρά σου next week, ε.
2: Καλό σου βράδυ.
3: Γεια σου,
0: Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροατρίες, ο Γιώργος άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση.
0: Και άλλο τηλέφωνο.
1: Όχι, δεν έχουμε. Πάμε να ακούσουμε, πάμε στα διαφημιστικά μας. Γιατί έχουμε ήδη αργήσει και θα επιστρέψουμε με το τραγούδι «Μη μου ξυπνάς» το παρελθόν.
2: Το παρελθόν.
1: Ναι.
2: Το παρελθόν.
4: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο «Άκου να δεις», ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, «Άκου να δεις».
5: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.

μαλλιά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.

0: Το επόμενο τραγουδάκι είναι αφιερωμένο για τη Μαρία Μαριάνου, που λέγεται «Ας είμαι τρελός».
1: Καλύτερα μαζί,
0: καλύτερα μαζί σου και τρελός.
2: Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα, Μαρία. Πάμε.

0: Με τον Στράτο Διονυσίου, ποιος το είπε για τους μάγκες. Πάμε Γιώργο και Τάσο να ακούσουμε «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου».
1: Να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Παναγιώτη και στην Κρίστο Ρόντο από το Don Casta. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα και happy Mother's Day, είναι Δευτέρα σήμερα. Και στο Γιάννη από το Dandenong. Γεια σου Γιάννη. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου ρε Γιάννη.
1: Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
2: Και χαιρετίσματα στον Ανέστη, τον Ιωαννίδη, άμα μας ακούει.
0: Και στον φίλο μας τον Παναή.
2: Τον Παναή,
0: ωραία, Παναή.
2: Yes, μήπως είδα τον Παναή.
0: Μήπως είδα τον Παναή.
1: Κάπου θα είναι.
0: Κάπου θα είναι.
1: Κάπου θα είναι. Κάπου θα είναι. Να μας ακούει, δεν ξέρω. Γιατί μας παίρνει τηλέφωνο, αλλά μας παίρνει τηλέφωνο συνήθως
2: το message.
1: Όταν γελάει, ναι, 9 και 5. Από ξέρει, είμαστε εδώ 9 κάθε Δευτέρα βράδυ.
0: Αυτό μας παίρνει 9 και 5.
1: Ναι, 9 και 5.
0: Ναι, μπήκαμε στο αυτοκίνητο μια μέρα, παίρνω στο ρυθμό, μου λέει και δεν είσαστε εκεί. Merry Christmas του λέω.
1: Τι έκανα μια μέρα.
2: Σχολάει το γραφείο.
1: Δεν ήξερε πως είχα το καινούριο αυτοκίνητο. Καινούριο πάλι, anyway. Ήταν στο Νίκο, στο Fairfield.
2: Το γραφείο, το εκείνο το γραφείο.
1: Ναι, ναι. Και είχα ένα for inspection just around the corner. Και πάω και κάνω. Ήταν, όχι, ψέματα λέω. Ήταν με το μαύρο, το Kia από τι.
0: Α, ναι.
1: Πάω και κάνω YouTube. Και ήταν στην πόρτα.
2: Ναι.
1: Και ξέρει εκεί που είναι η μπροστινή πόρτα που έχει το.
2: Ναι, ναι.
1: Gap on the footpath.
2: Α, ναι.
1: It's like a driveway.
2: Ναι, φαίνεται. Ναι.
1: Και ήταν, καθόταν εκεί και πάω περίπου μισό πόδι από. Με κοιτάζει.
2: Λέει, ποιος είναι αυτός.
1: Λέει, ήταν έτοιμος, έκανε το φίλ, ήταν έτοιμος να αρχίσει. Είδε εμένα και λέει, γέλασε.
0: Μην πεις τι είπε.
1: Μου λέει, όχι, όχι. Μου λέει, γυναίκα, μου λέει, μα τι κάνεις.
0: Ωραία.
1: Ναι, και τώρα που είπες ότι να στείλουμε και καλησπέρα μας στην κυρία που μας ακούει και πλένει τα πιάτα.
0: Με το τηλέφωνο στην Κολότσεπη.
2: Ναι, ναι. Πού στην ποδιά.
1: Στην Κολότσεπη, μάλλον.
0: Στην Κολότσεπη.
1: Μην ρωτάς τέτοια.
0: Πάμε, βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
1: Πάμε.

0: ό,τι θέλεις.
1: Για πες το Γιώργο, για πες το Γιώργο.
2: Μερακλωστήκαμε, παιδιά.
1: Ναι,
2: ναι. Πέφτει πολύ μεράκι απόψε.
0: Όπα, 8:55.
2: Ξυπνήσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε αρχίσουμε το πρόγραμμα, Νίκο?
1: Ορίστε.
0: Τίποτα, ωραία μέρα σήμερα.
1: Thank you very much. Can you come closer to the microphone?
0: Look at me, look at me. Look where I am.
2: Για μένα μιλάς.
0: Δεν φταίω εγώ.
1: Ορίστε.
0: Δεν φταίω εγώ.
1: Δεν φταίσαι εσύ.
0: Βλέπω τα κουμπιά που ένα ανάβει κόκκινο, το άλλο πέφτει κάτω. Τι γίνεται εδώ πέρα?
1: Το άλλο ανάβει, το άλλο σβήνει.
0: Άμα είχα το μπικλιμπίδι εδώ.
1: Ορίστε.
0: Είσαι την υπέρα?
1: Yes.
0: Έχω βγάλει το τέτοιο.
1: Α, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες. Έλα.
0: Είπαμε καλησπέρα στον κύριο Λεπών.
2: Ποιος είναι αυτός?
0: Δεν τον έχεις γνωρίσει τον κύριο Λεπών?
1: Ούτε και εγώ δεν τον έχω γνωρίσει.
0: Ούτε και εσύ.
1: Όχι. Εσύ τον έχεις γνωρίσει?
0: Κύριε Λεπών, καλό βράδυ.
1: Τον έχεις γνωρίσει?
0: Η Μπέτσα, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
2: Σ' ακούει?
0: Ακούει. Δεν λες τίποτα.
1: Λοιπόν, μπορούμε να κλείσουμε, παιδιά?
0: Περίμενε, έξω και έχουμε άλλα δύο άτομα που δεν σου έχουμε πει ακόμα.
2: Τι θα πούμε?
0: Ναι, θα σου πούμε next week.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ξέρεις.
1: Έλα πιο κοντά. You're going too far from the
0: microphone. Ναι, ναι, that's better. I'm sitting on the damn thing.
1: I've got to yell. You've got to yell.
0: I've got to yell.
1: Λοιπόν, ραντεβού την άλλη Δευτέρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Να είστε πάντα καλά. Να ευχαριστήσω τον Τάσο και πάλι για την παρέα του.
2: Σας ευχαριστώ εσάς.
1: Και τον Γιώργο.
2: Χαρά μου ήταν.
1: Εμείς θα κλείσουμε με το τελευταίο τραγούδι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Μετά από το τραγούδι και τα διαφημιστικά, ο ρυθμός θα σας κρατήσει συντροφιά με το δικό του τρόπο. Και αύριο δεν ξέρω τι ώρα θα ξεκινήσει ο Στράτος, γιατί σήμερα είναι πολύ χαρούμενος ότι πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα της Ελλάδος. Και μπράβο, αλλιώς του χρόνου, φίλε Στράτο, θα το πάρει ο Ολυμπιακός, να δεις.
2: Και εγώ το χάρηκα αυτό.
0: Και μην ξεχάσετε να τον πάρετε αύριο τηλέφωνο
1: και να πείτε χαιρετίσματα από τον Γιώργο. Από τον κύριο Γιώργο.
0: Να αλλάξουμε λίγο το ρυθμό. Από τον κύριο Γιαννόπουλο.
1: Από τον κύριο Γιαννόπουλο, ναι.
0: Εντάξει. Πάντων, πέρα σε μένα. Γιατί
1: όχι από μένα.
0: Εγώ δεν θα προλάβω.
2: Τι μα είναι, χανουμάκια λένε τα.
1: Ναι.
0: Μιλά ελληνικά τώρα.
1: Λοιπόν.
2: Όχι, λένε στο εξή.
1: Από τον.
0: Το τέτοιο, ναι.
2: Από ποιον, ναι.
1: Από τον Γιώργο Γιαννόπουλο.
0: Το κύριο Τάσο Κοντοβάση.
2: Α, πω και το επώνυμο.
0: Α, Κοντοβάση. Εγώ νόμιζα ήταν Κόντο.
2: Να, αυτό είναι για.
0: Όπω εγώ, το
1: Γιάνγκ. George Young. Από τον George Young. Το Tom Κόντο και από τον Νίκο Καραδίμα.
2: Κοντοβάση, δεν είπαμε.
0: Ποιο είπε εσύ?
1: Εγώ.
0: Α, ναι, ο Νίκο Καραδίμα.
1: Να είστε πάντα καλά, αγαπητοί ακροατέ και ακροατέ.
0: Τώρα δεν λέει λίγο πιο κοντά στον πικ.
1: Κλείνουμε
2: με.
0: Καληνύχτα, Στράτο.
1: Στράτο Διονυσίου και το τραγούδι «Τα αγκάθια της καρδιάς σου». Λοιπόν, καληνύχτα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
2: Και καλή συνέχεια.
1: Καληνύχτα.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να δω να σε βρω.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
1: Σε αυτή την πόλη.
5: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
6: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι. Σε αυτή την πόλη.
3: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλιώς.

0: το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: εκπομπής.
1: Μαργαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη,
3: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
2: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Πόσα δεν λέει γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Ξεκινάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Πες.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Τώρα ήρθε η στιγμή να σου πω πως αγαπώ και σε λατρεύω. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, μες στο κρύο θα σταθώ. Για σένα αντέχω, αρκεί να μου πεις πως μ' αγαπάς. Αρκεί να μου πεις πως εδώ θα γυρίσω.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
4: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει.

Θα ξεφλωριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

Ήρθες εχθές από νωρίς και χτύπησες την πόρτα. Σου άνοιξα, σ' αγκάλιασα και έσβησα τα φώτα. Μου είπες λόγια όμορφα, μου μίλησες για αγάπη και σου ψιθύρισα.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσε

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
2: Τόσα καλοκαίρια.
1: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
3: Σε αυτή την πόλη,
4: σε αυτή την πόλη,
3: ακούμε Ρυθμός Radio.
5: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
3: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555. Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη ακούμε Ρυθμός Radio.
7: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. The Greek Breakfast Show. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
3: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
3: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
3: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
3: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
3: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μόλ Οκλέι.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
3: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
5: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
7: Σε αυτή την πόλη.
8: Σε αυτή την πόλη.
7: Ακούμε Ρυθμός Radio.
9: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
7: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
4: Περισσότερο ελληνικό πρωινό σοου έρχεται αμέσως τώρα.
10: The Greek Breakfast Show.
4: Με Στράτο και Νίκο.